0: Best 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach

0: στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
1: The best summer party με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία.
2: After hours.

0: Das waren die Nachrichten.
1: Das waren die Nachrichten.

You went right.

Best 92,6. After hours.

90,6. After hours.

0: familiar faces.
1: Best 92.6. We
0: A changes.
1: The music
0: underway.

0: 92,6.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι.

0: είσαι.
1: Έλα εδώ, δεξιά!
0: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
0: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
10: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Πάνε και πειράζουν κάποια τραγούδια τώρα και τα κάνουν remix. Όταν έχεις ένα τέτοιο τραγούδι τώρα που δεν χρειάζεται τίποτα, τι του βάζεις? Του βάζεις μια μπότα από πάνω, ένα ρυθμό και τα αφήνεις όπως είναι. Δηλαδή φανταστείτε αυτό το τραγούδι τώρα να έχει, εκτός από αυτό το beat συσσαγωγικά, να έχει και

πάει περισσότερο, ρε παιδί μου. Καλημέρα, με αυτό ξεκινάμε. Είναι μεγάλο το τραγούδι. Πάλι πήγε 7 και 10. Η εκπομπή ξεκίνησε 7 και 5. Έρχεται Σαββατοκύριακο, Παρασκευή. Σήμερα ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. Χρόνια πολλά στο Ζώσιμο, τον Ιούδα. Ένα άλλο χτύπημα στην πλάτη για τον Ιούδα. Τι έγινε, φίλε? Εντάξει, πώς πήγαν οι επενδύσεις? Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Παγκόσμια ημέρα δρέπανο κυτάρωσης. Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης το 240 π.Χ. Πόσο είναι?

η πρώτη γυναίκα που πήγε στο διάστημα το 1963 επιστρέφει στη γη, η Βαλεντίνα Τερέσκοβα. Γεννιέται το 1954 η Kathleen Turner, το 1970 ο Αντώνης Ρέμος. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook και στο instagram πάνω στη Λία Λάκατζης. Πάμε, καλή.

Έχει 5 μποφόρ στην Αθήνα. Βοριάς. Τέλειο. Έλα πες. Ε, θερμόμετρο μέχρι 30 βαθμούς. Τέλειο. Και ήλιο. Τι άλλο θες? Ίδιο σκηνικό και αύριο. Άρα στις θάλασσες, ξέρετε, στις νότιες παραλίες, το έχω ξαναπεί, δεν κάνουμε μόνο τέτοιες προβλέψεις απλές εδώ. Στις νότιες παραλίες, δηλαδή από Λαγονίση, Παλαιά Φώκια, Λεγρενά, Σούνιο, Λάμπρε, θα φυσάει προς τα μέσα. Στο Χάρα, κάπου εκεί, θα φυσάει προς τα μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα είναι καθαρή η θάλασσα, δεν θα έχει κύμα και θα διώξει προς τα μέσα τα ψάρια αυτά τα περίεργα. Θα πάρει το ρεύμα. Γλυκός ο καιρός και την Κυριακή, έτσι όπως σας είπα, με αεράκι, βοριαδάκι, σχεδόν μελτέμι δηλαδή.

Πάνο, καλημέρα στο ασανσέρ που συναντιόμαστε. Στο ασανσέρ της πολυκατοικίας έβαλαν Best. Είναι μια ενέργεια που κάνουμε εμείς εδώ. Έχουμε πιάσει ασανσέρ τους υπεύθυνους και τους χατζηλικών για να βάζουν Best. Όχι, αλήθεια τώρα. Δεν θα χάνουμε δευτερόλεπτο. Σε βλέπω πρώτο, έκτο και τουμπαλίν. Έτσι, πέρα εδώ θα πηγαίνεις με το ασανσέρ. Έλα, κάτσε να ακούσουμε και αυτό. Κατεβαίνουμε. Πού πάτε εσείς, τέταρτο. Θα έρθω μαζί σας. Μα δεν μένετε εδώ. Ναι, αλλά θέλω να ακούσω το τραγούδι.

Ωραία ιδέα μου δώσε. Μάρκετινγκ. Καλημέρα στην Αμάρινθ. Επειδή σκεφτόμουν να δοκιμάσω να γίνω ραδιοφωνικός παραγωγός, τι πιστεύεις μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό? Α, καλά. Τώρα

Εξαρτάται. Εξαρτάται που λες. Εξαρτάται. Τι να σου πω τώρα, τι θες να κάνεις. Θες να κάνεις βραδινή εκπομπή, θες να κάνεις μεσημεριανή, θες να κάνεις πρωινή. Τι γνώση μουσικής έχεις, που φτάνει το εύρος, τι θες. Μεγάλη κουβέντα. Είναι σαν να διαλέγεις ένα επάγγελμα με τη μόνη διαφορά ότι εδώ είναι... Εδώ πρέπει να είναι και λίγο έμφυτο. Πρέπει να είναι ατόχηση να ξέρεις. Δεν εκπαιδεύεσαι. Δεν είναι εύκολο. Δεν υπάρχει δηλαδή σχολή. Και αν κάποιες σχολές σου λένε ότι έλα να σε μάθω, δεν μαθαίνεται αυτό. Στην πορεία μπορείς να αποκτήσεις κάποια εμπειρία. Αυτό. Αυτά τώρα. Δεν... Να μου πάρετε στην έντευξη.

Έλα, παιδιά, εντάξει, είναι Παρασκευή. Θα σας στέλνω χαλαρούς. Τίποτα, μην ασχολείστε με τίποτα. Η δισογραφία δεν. Θα πούμε πέντε πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Θέλω τα κουτσομπολιά σας. Θέλω να πείτε κάτι. Είμαι ο δικός σας άνθρωπος. Είμαι. Να, εδώ μου λέει. Ένας φίλος, πες το φίλο που θέλει να γίνει ραδιοφωνικός παραγωγός, να γίνει πρώτα ραδιοφωνικός σχολιαστής. Δηλαδή ταξιτζής, έτσι.

ποιο τραγούδι έπαιξε ισπανικό στις 7 και 8 πρώτα λεπτά. Παιδιά, Elementary, Mr. Watson. Παιδιά, Τρισταπένα, Gypsy Kings. Σε ένα remix. Ποιο είναι το remix? Μπορώ να σας πω. Λάκατζη, καλημέρα από Σαλαμίνα. Δεν είναι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Είναι ο Ιούδας ο Θαδαίος, έχει γιορτάζει σήμερα. Παιδιά, εγώ έναν Ιούδα ξέρω. Αυτό ξέρω, αυτόν εμπιστεύομαι. Δεν ξέρω κανέναν άλλο.

Παιδιά, δεν είναι ότι δεν θέλω να το πω το remix. Δεν έχω προλάβει να δω ποιο είναι. Δεν. Δηλαδή, ωραία, θα σας το πω. Τρισταπένα, Gypsy Kings, remix. Αυτό. Ποιος το έχει κάνει το remix, ελάτε. Τι νομίζετε, τα ξέρουμε όλα. Τρισταπένα, όπως τα ακούτε. Τρισταπένα. Gypsy Kings, Bamboleo.

θα πάτε στο Release, έτσι, στο Release Athens Festival, να πάτε για να βρείτε εκεί και την Τζενεράλη, και εκεί θα ζήσετε και τις ωραιότερες στιγμές. Θα ξανάρθουν βέβαια, αλλά θα τις κρατάτε αυτές τις στιγμές. Θα είσαι ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους, θα τραγουδάτε το ίδιο τραγούδι, κάποιοι δεν θα το ξέρουν, θα τους το μάθεις, μετά θα γνωριστείτε, γιατί όχι. Το μήνυμα είναι be here, be now, be yourself, be in release with Generali στο Athens, στο Release Athens Festival. Να πάτε, να μου πείτε πώς ήταν μετά όταν γυρίσετε.

0: Καλημέρα στο Σάκη που πάει για χαλαρή 9 ώρη βάρδια στην αποθήκη. Χρωστάς μια ώρα, γιατί 9 ώρες? Κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρα στη μέθη του 251 Αγνά. Καλημέρα στην Καστοριά. Θα κάνουμε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε. Best 92,6. Something in a sound. We the music. My best weekends.
1: Good morning. This is your wake up call. Call me.
2: The number you have reached is not in service.
1: Brunch. Cocktails. Llama.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολυτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολύτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
17: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα-νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Λοιπόν, θα ακούσουμε κάποια έτσι, πιο παλιά, το δεύτερο ημίωρο, επειδή είναι Παρασκευή. Δέχομαι και παραγγελιές. Καλημέρα, Παρασκευή, 7 και 39 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Ο καιρός είναι γλυκός, θερμόμετρο μέχρι 32, 30, 29 αν είστε νότια ή βόρεια, αν είστε κοντά στη θάλασσα, κοντά στο βουνό. Έτσι θα πάει μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη και στις αρχές της εβδομάδας θα έχουμε αυτό το αεράκι το ωραίο. Έχει κίνηση ο Κηφισός, η Κηφισίας παιδιά είναι φτού να μην τη ματιάσω. Καλύτερη και η Συγκρού σήμερα, καλύτερη, έτσι πιο... Έχει κίνηση, αλλά οκ. Okay. Δύσκολα τα πράγματα από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Ο Καρέας έχει δει χειρότερες μέρες, η Ποσειδώνος μια χαρά. Εντάξει. Το δέχομαι. Στέλνετε μηνύματα, έτσι, στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, panos.lakatzis. Πείτε κανένα τραγούδι έτσι, κανένα 80's, κανένα 90's, κανένα γκρουβάτο, όχι, ό,τι θέλετε.

πρώτων πυλών, νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση, συζητήσεις και κουβέντες. Η Εθνική Στρατηγική για το Στεγαστικό έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουλίου. Και 120 σελίδες νομίζω είναι. Το να μπείτε, να το διαβάσετε γιατί. Παίζει, λέει, να μπει και πλαφόν στα ενίκια για συγκεκριμένες κατηγορίες κατοικιών. Φαντάζομαι σε αυτά τα σπίτια που δεν πρέπει να κάνουν τόσο, αλλά κάνουν τόσο.

Οι μεγαλύτερες, λέει, μειώσεις καταγράφονται στην Αττική, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Τα συμπεράσματα τώρα δικά σας. Διονύση, καλημέρα. Τι γίνεται? Νέος ακροατής το... Καλά είσαι? 7-8 παίζει μόνο μπες στο ταξί. Α, ταξί, τέλεια. Καλημέρα στη συννεφιασμένη Λάρισα.

καλημέρα στην Αριάδνη που δίνει εξετάσεις για εισαγωγή στο καλλιτεχνικό γυμνάσιο Γέρακα. Αριάδνη, καλή επιτυχία. Τι εξετάσεις τώρα είναι αυτές για να μπει στο καλλιτεχνικό γυμνάσιο?

Τελευταία μέρα για τους δασκάλους. Ω, παιδιά, καλό καλοκαίρι. Οι καθηγητές. Τώρα οι δάσκαλοι τέλος, δηλαδή, τη Σεπτέμβρη πάλι. Ναι. Καλημέρα στη Βιέννη. Λοιπόν, έχω 2-3 τραγουδάκια, στέλνετε κι εσείς. Βρέθηκε η χειρότερη φωτογράφο στον κόσμο. Η Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της Ισλανδίας έκανε έναν παράξενο διαγωνισμό. Έλα, στην παρέα έχει σίγουρα ένα φωτογράφο. Εγώ θα σε βγάλω, ξέρω. Πώς το θες, το American, το... Καλύτερος φωτογράφος και ο χειρότερος μαζί του κόσμου ήταν ο Θανάσης Βέγκος, πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης που έκανε το φωτογράφο. Έλα, θα σας θυμίσω τη σκηνή τώρα. Που πάει ο άλλος και του λέει, έχω βγάλει κάτι φωτογραφίες. Και λέει στη βοηθό το Βέγκος, για πιάσε, έχουμε τίποτα σε άντρα. Νάτες, λέει, κύριε, ορίστε. Τι, αυτός είμαι εγώ. Ναι, εσείς είστε, του λέει. Έτσι είμαι εγώ, έτσι και χειρότερα. Αυτές οι φωτογραφίες εγώ δεν τις παίρνω, δεν είμαι εγώ. Τέλος πάντων, δεν τις παίρνει. Και λέει στη βοηθό του, ρε εσύ, πως την είπε, τουλά, πάρτε σε αυτές εδώ τις φωτογραφίες και βάλε αυτή εδώ πέρα τη βιτρίνα και γράψε από κάτω Μύκονος.

Αυτή η Σλαβή λοιπόν είχε βγάλει κάτι φωτογραφίες. Αυτή που κέρδισε η φωτογραφία περιλάμβανε ένα χιονισμένο αστικό τοπίο του Όσλο, στο οποίο ένας αντίχειρας καταλαμβάνει το 20% του κάδρου. Έδειχνε το βουνό. Τώρα, Αλέξ.

0: Μ' αρέσει που στέλνετε και tips για την Αριάδνη που δίνει εξετάσεις για το καλλιτεχνικό γυμνάσιο του Γέρακα. Εδώ ένας φίλος της λέει: Αριάδνη, απήγγειλε το σκοταδόψυχο.
1: Σας μπορώ.
0: Αχ, Παναγία μου, πρωί-πρωί.

φαντάζει εκεί που παίζουν στο Release Athens Festival να βάλουν αυτό. Δεν ξέρω ποιος είναι στη σκηνή, δεν με ενδιαφέρει. Κάνουμε μια διακοπή και θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Φαντάζει τι έχει να γίνει από κάτω. Θα σταματήσει η συναυλία. Να πάτε στο Release Athens Festival μαζί με την Generali Ασφαλιστική, που είναι 140 χρόνια στην Ελλάδα, δίπλα στους ανθρώπους. Πρέπει να ζούμε αυτά που έχουν πραγματική αξία, να μην έχουμε άγχος. Να ζούμε το τώρα, εδώ, την κάθε στιγμή. Be here, be now, be iconic, be loud. Release Athens Festival φέτος μαζί με την Generali.

Καλημέρα και στο μετρό, τι γίνεται? Πιάνουν τα ακουστικά μέσα. Εκεί στα έγκατα. Ποινική δίωξη άσκησαν οι αρχές του μετρό ενός υπαλλήλου, κατά ενός υπαλλήλου, σε βάρος του, τέλος πάντων, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από επιβάτες που εντόπιζε χωρίς επικυρωμένο εισιτήριο, για να μην τους βάλει πρόστιμο. 100 ευρώ το πρόστιμο, 20 ζητούσε. Εντάξει. Άιρις. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω.

Α, είχε εκπαιδευτεί. Εκπαιδεύτηκε, είχε εκπαιδευτεί για τη συγκεκριμένη θέση. Καλά πήγε. Εκπαίδευσή του. Τον είχαν βάλει και σταθμάρχη, λέει. Οκ.

Λοιπόν, κηρύσω επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού στην εκπομπή 19 Ιουνίου, εντάξει, για να ζεστάνει και λίγο, κατάλαβες. Καλές καρύδες, εύχομαι αυτό το Σαββατοκύριακο και καλούς φοίνικες. Ο Πάνος Λάκατης ήταν εδώ, Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλές βουτιές, γεια. Yeah.

0: 90,6. Η προσφορά στο Μοτίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοτίβο.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη

0: να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: Έλα Παρασκευάρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι Παρασκευάρα καλμέ... και με δροσούλα.
0: Και με δροσούλα και με πάρτι, δηλαδή τι άλλο να ζητήσει κανείς.
1: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα και αύριο θα έχει αυτή την ωραία δροσούλα.
0: Καταπληκτικά.
1: Μετά θα πάμε στα 35 άρια, αλλά θα το ευχαριστηθούμε.
0: Έτσι, θα το ευχαριστηθούμε, ναι, και θα χορέψουμε και απόψε το βράδυ στο μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι στο Μπόλιβαρ. Και έχουμε και διαγωνισμό ωραίο σήμερα να σας δώσουμε ωραία δώρα. Και τι δεν έχουμε, αυτό
1: θα πει. Ειδική συνεργάτρια κληρώσεων.
0: Πανέτοιμη εδώ.
1: Πανέτοιμη, περιμένει πώς και πώς να ανοίξει σεζόν.
0: Καταπληκτικά. Όλα καλά έτσι. Ξυπνήσαμε με το ποτήρι μισογεμάτο σήμερα. Και πάμε παρέα ως τις 10, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα και τη μουσική. Είμαι Ανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικα, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο Live24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Πείτε μας και αν βρήκατε τι θα φορέσετε το βράδυ, δηλαδή. Αν έχετε βγάλει καρδαρόμπα.

0: Κάποιοι ξύπνησαν με πιο γεμάτο ποτήρι από το δικό μας Παπιστεοδόση. Το παρεάκι Μάκης Ανδρομάχης, Τελίνα, Κωνσταντίνα, Εύα, Σπύρος, Κωνσταντίνα, Ανδρέας.
1: Πώς είστε, παιδιά?
0: Υποθέτω, τώρα θα κάνω μια υπόθεση.
1: Κάντε.
0: Ένα, δύο,
1: εφτά.
0: Τρία. Είναι τέσσερα ζευγάρια.
1: Τέσσερα ζευγάρια.
0: Ναι, είστε τέσσερα ζευγάρια ή είστε παρέα? Δεν μπορώ να μας απαντήσετε. Πάνε για τριήμερο στη Τζιά,
1: ναι,
0: ελπίζοντας να μην μας πάει το κύμα μέχρι Κύθνο. Η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο αεράκι, αλλά δεν έχετε ανάγκη, μέχρι τη Τζιά πάτε.
1: Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, πρέπει να γίνει μπάνιο. Πρέπει να παίξει μπάνιο σοβαρό. Είτε στη Τζιά, είτε στη, δεν ξέρω πού, στη
0: Σαλαμίκονο.
1: Είτε στη Σαλαμίκονο. Πρέπει να παίξει μπάνιο. Δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο η κατάσταση.
0: Δεν κάνω.
1: Ένα σοβαρό μπάνιο όμως, να κάτσει. Δηλαδή ένα τριωράκι, τετραωράκι στη θάλασσα. Όχι, ε.
0: Όχι. Δεν γιατί πάμε έτσι για μπάνιο στην Αθήνα. Βαριέμαι φρικτά το πέρα. Δόθε τον κόσμο.
1: Και εγώ, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Την πίχλα δεν
1: είναι. Εντάξει, ρε,
0: πρέπει
1: παιδί
0: να πας λίγο πιο μακριά.
1: Δεν πρέπει να κάνουμε ένα μπάνιο όμως. Σοβαρό μπάνιο, λέμε.
0: Εντάξει, πας ένα Σαββατοκύριακο κάπου.
1: Εντάξει.
0: Πας λίγο πιο μακριά. Εκτός αν κάνεις μια ωραία ημερήσια που πας μακριά.
1: Ημερήσια θα κάνεις, ρε παιδί μου, εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να μην πας τώρα. Όχι για κανένα λόγο. Έχει τρομερό κόσμο.
1: Έχει, ναι.
0: Και τρομερή κίνηση στο παραδόθη των παραλίων αυτών.
1: Ισχύει.
0: Αλλά μπορεί να έχετε κάποιο μυστικό. Συγγνώμη, ναι, τώρα δεν προλαβαίνω μέχρι αύριο. Πάντως, μπράβο στα παιδιά που πάνε στη Τζιά, να περάσετε τέλεια.
1: Καταπληκτικά.
0: Θα έχει και δροσούλα, μια χαρά θα είναι.
1: Λοιπόν, μηνυματάκια στο live, στα social, να μας πείτε τι πλάνα έχετε για το Σαββατοκύριακο. Θα σας δώσουμε κι εμείς διάφορες ιδέες. Πείτε μας κι εσείς, έτσι θα να βρούμε, να βγάλουμε το πλάνο του Σουκού.

0: Ένας Μερακλής λέει εδώ ότι το μπάνιο 3-4 ώρες λέει είναι το καθημερινό. Ωραίος, αφού μπορείς.
1: Ο Τάσος είναι από το Βόλο.
0: Α, ναι, πατριώτης. Ωραίος, αφού τα μπορείς. Ναι, δεν το συζητάμε. Το καλό μπάνιο λέει πας 9 το πρωί και φεύγεις 9 το βράδυ. Ναι, μέσα άκρας, ναι, το καλοκαίρι κάπως έτσι.
1: Ναι, δεν μιλάτε για το ίδιο μπάνιο.
0: Δεν μιλάμε για το ίδιο.
1: Δεν μιλάτε για το ίδιο, γιατί ο Τάσος πάει με παιδιά. Που σημαίνει με σαμπ, παιδιά, τέντες, τα περάκια και όλο το κόμπο.
0: Βαρέα και ανθυγιεινά μου ακούγονται όλα αυτά.
1: Δροσερές καλημέρες στην Κυριακή. Έχει David Byrne και Nation of Language.
0: Δεν το συζητάμε. Άχαστο είναι αυτό.
1: Οπότε ξεκούραση αύριο για να είμαστε έτοιμοι για τη συναυλία, λέει η Αφροδίτη.
0: Έχει πρόγραμμα.
1: Προβλέπεις, ναι, προβλέπεις. Έχει πρόγραμμα. Θα τα πάει καλά.
0: Καλά την Κυριακή δεν χάνεται τον David Byrne τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Και επίσης φαντάζομαι η Αφροδίτη και. Όχι μόνο η Αφροδίτη. Ναι. Πιθανότατα να μην έχει μόνο τον David Byrne την Κυριακή. Να έχει και μέσα στην εβδομάδα κάποια άλλη. Γιατί έρχονται τώρα όλες τις συναυλίες. Οπότε καλά
0: τώρα,
1: κάνει και
0: ναι.
1: Κάνει καλή προετοιμασία. Μπράβο, Αφροδίτη, θα πας μπροστά.
0: Προσέχει για να έχει λοιπόν η Αφροδίτη. Ο μήνας έχει 19. Τι έχουμε σε ευχές και πανηγύρια και τέτοια.
1: Λοιπόν, θα σου πω αμέσως. Αν καταφέρω να δω. Πρέπει να βγάλω γυαλί για να δω. Έχουμε φτάσει
0: τραύμα μαλλί, τραύμα μαλλί.
1: Τραύμα μαλλί ανεβαίνουμε. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Στο Ζώσιμο, τη Ζωσιμία, τον Ιούδα, τον Ιουδίθ. Ο Ιουδίθ είναι η Ιουδίθ. Ποιος να ξέρει.
0: Και ας πούμε.
1: Ο Παΐσιος και η Παϊσία.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων.
0: Μάλιστα.
1: Και γενικότερα θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Απλά είναι επικεντρωμένο σε αυτό το συγκεκριμένο είδος σεξουαλικής βίας στη σημερινή ημέρα. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Δρεπανοκυτάρωσης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό. Κάποια ασθενεία στο αίμα. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Ό,τι και αν είναι μακριά
1: από όλους μας. Τώρα, γεγονότα το 240 π.Χ.
0: Όπα, πολύ πίσω μας πας.
1: Ναι, γιατί θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Ήταν ο Ερατοσθένης. Ο Ερατοσθένης,
0: ναι.
1: Εκείνη την ημέρα, το 240, υπολόγισε την περίμετρο της Γης.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Πώς ξέρουμε ότι ήταν αυτή η ημέρα συγκεκριμένα.
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, μην κολλήσουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Και ο Γιώργος αυτός και ζόταν.
1: Λοιπόν, 1827.
0: Μάλιστα. Πλησιάζουμε στο σήμερα.
1: Ναι, ναι, τώρα εντάξει. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο.
0: Και καλά κάνει.
1: 1843. Ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής, ακούω, Τζένι φον Βεστπάλεν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ο Γερμανός, μέσα από το σύστημα θα το ρίξει το σύστημα.
0: Προφανώς.
1: Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του είναι 29 ετών, γιατί ήταν μπροστά ο Κάρλ. Τώρα, 1863, ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών.
0: Μάλιστα.
1: 1963, η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης. Την είχαμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες. Σαν σήμερα είχε πάει στο φεγγάρι.
0: Τώρα
1: σαν
0: γύρισε.
1: Σήμερα επιστρέφει. Όχι στο φεγγάρι, είχε πάει στο διάστημα. Ναι. Έτσι δεν πήγε στο φεγγάρι. 1975 τέλος, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της συμπολίτευσης, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο πρωταθλητής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος έλαβε μόλις 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια βρέθηκαν λευκά. Τώρα, γενέθλια. Θα είχε η Τζίνα Ρόουλαντς, η Αμερικανίδα ηθοποιός, Μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη, έφυγε σχετικά πρόσφατα πριν 2 χρόνια, το 2024. Ενώ έχεις και τηλέφωνο να κάνεις.
0: Ποιος μέρα. Πάλι, παρασυμβιάτικα.
1: Θα πάρεις την Κάθλιν Τέρνερ.
0: Θεότητα.
1: Γεννημένη το 1954, θα την ξέρετε, ήταν στα 80s, 90s, ήταν
0: μεγάλη. Φωτιά και λαύρα.
1: Φωτιά και λαύρα και μεγάλη φίρμα γενικότερα στο Hollywood.
0: Uh-huh.
1: Επίσης, να πάρεις και τον Αντώνη Ρέμο. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1970.
0: Μάλιστα. Έχει μία κομματάρα ο Ρέμος, στην οποία δεν μπορώ να αντισταθώ. Το ομολογώ. Το ομολογώ.
1: Έτσι λέγεται το τραγουδί.
0: Όχι. Ήθελα να κάνω εγώ μια ρήμα και καλά.
1: Γιατί έχει, υπάρχει και ομολογό, αλλά είναι του Γονίδη, νομίζω.
0: Το έλα να με τελειώσει. Είναι καταπληκτικό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και δεν το λέω χωρίς ίχνος ειρωνίας.
1: Όχι,
0: τρομερό.
1: Το
0: δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει. Προφανώς όχι ο Ρέμος. Ο ερμηνευτής είναι ο Ρέμος. Αλλά είναι κομματάρα.
1: Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, όταν άκουγε τη Σκυλάδικα.
0: Ναι.
1: Λέγαμε, μου λέει, είμαι ροκάς, αλλά έχω πονέσει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, θάνατοι τώρα. Σαν σήμερα έφυγε ο Ευαγγέλης Ζάπας, ο έμπορος και εθνικός
0: σχέση με το Φρανκ.
1: Όχι, αλλά κάποια σχέση με το Ζάπιο. Ήταν έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες.
2: Μάλιστα.
1: Και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Mm-hmm. Το 1876, αν σήμερα, έφυγε ο Μιχάηλ Μπακούνιν, ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού. Ενώ το 1951 έφυγε ο Άγγελος Σικελιανός από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο.
2: Στέλνετε εδώ πέρα και μηνύματα για τις επερχόμενες συναυλίες, αν έχουμε εισιτήρια. Πού να τα βρούμε, για την πρώτη μέρα εμείς Κούμπρια, λέει κάποιος. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, αν έχει κάποιος και δεν θέλει και θέλει να το μεταφέρει, να το πουλήσει στον άνθρωπο εδώ που το ψάχνει. Για τους Γκορίλας χθες βγήκανε κάποια λίγα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη, μάλλον όχι, αλλά δεν χάνετε να ρίξετε μια ματιά. Το ανακοίνωσαν χθες οι διοργανωτές, πολύ πολύ λίγα. Οπότε όποιος πρόλαβε τον Damon Albarn είδε η φάση.
1: Κάτσε, κοίτα, πάντως γενικά, ναι, θεωρώ, αφού βγάλαν και αυτά τα έξτρα, θα γίνεται χαμός στους Γκορίλας.
2: Ναι, όχι, μίλησα με τους διοργανωτές χθες, στο πλαίσιο ενός θέματος τέλος πάντων που κάνω. Οι Γκορίλας και ο Μόμπι, δηλαδή.
1: Α, και ο Μόμπι,
2: Και στο Μόμπι, αν δεν έχετε πάρει στήριο και είστε ντεμί σεζόν, αλλά θέλετε, δεν ξέρετε, δηλαδή πάρτε χθες. Πώς να το πω. Είναι. Πάει για. Τίγκα η φάση. Πάει για sold out. Οπότε σπεύσατε.

0: Το ομολογώ, λέει κάποιος, είναι του Βαλάτη. Βλέπω όλοι εδώ πέρα, είμαστε της ηλεκτρονικής πλαστικής παιδείας.
1: Η κλασική παιδεία φαίνεται. Εγώ, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, το ομολογώ, το έμαθα από τον Νίνο όταν το τραγούδισε για το Fame Story.
0: Ποιο δεν είναι το Νίνο, Ξυπολιτά.
1: Ξέρεις αν λέει, ένας είναι ο Νίνο.
0: Ο Νίνο, ο γνωστός.
1: Ο γνωστός.
0: Το Fame Story.
1: Το είχε τραγουδίσει το Fame Story. Μετά κάπως μπλέχτηκα και νόμιζα ήταν του Γονίδη. Δεν τα κατέχω πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι του Βαλάτη ισχύ. Τον κούκλα.
0: Το ξέρετε, λέει, ότι οι Γκορίλας ανέβασαν στη σκηνή σε μια συναυλία του τελευταία τη θεάρα Little Sims. Αν το ξέρουμε, λέει. Αν το ξέρουμε.
1: Κάτι του είπε τώρα.
0: Είπαμε, όσο ζούμε, ελπίζουμε κάποια στιγμή να φέρει, να φιλοτιμηθεί κάποιος, δηλαδή να βοηθήσουμε κάποιον.
1: Ας τη φέρει ο Ντέιμον Όλμπερν να την ανεβάσει στη σκηνή εδώ. Αφού δεν τη φέρνει κάποιος, δεν
0: ρωτήσει. Πόσο να είναι το κασέ της Little Sims, άραγε τώρα.
1: Γιατί θες να μαζευτούμε, να το μαζέψουμε εδώ μεταξύ μας.
0: Κάνε, να φτιάξουμε έναν έρανο, ξέρω, να ξεκινήσουμε κάτι. Γυρνάω εγώ, θα χτυπάω κουδούνι και θα δίνω κουπονάκια.
1: Έχετε λίγο χρόνο να σας μιλήσω για τη σωτήρα μας, τη Little Sims.
0: Για τη Little Sims, παιδιά.

0: Λοιπόν, με έθιξε, με έθιξαν εδώ.
1: Λέγεσαι.
0: Θα κάνεις δεύτερες φωνές. Περίτες εσύ.
1: Θα πέσουμε πολύ χαμηλά. Για πες.
0: Δεν ξέρεις, λέει, την ίδρυπα νοκητάρος, γιατρέ μου.
1: Σε ποιον τα πω, φίλε, και εσύ τώρα.
0: Αλλά για να σας πω κάτι. Εδώ είμαστε, μπορείτε να τα ακούσετε και με τότε θα ανεβάσω την εκπομπή. Είπα, μήπως είναι μια ασθένεια του αίματος.
1: Και είναι.
0: Και είναι τώρα γκούγκλαρα. Είναι μια κληρονομική γενετική διαταραχή του αίματος. Προκαλείται από μια αναμαλία στην αιμοσφαιρίνη.
1: Μη
0: που
1: μας
0: μεταφέρει το οξυγόνο. Είναι κληρονομική.
1: Μακριά από όλους. Μακριά από όλους.
0: Μακριά από όλους.
1: Άντε, φύγαμε με αυτά και με εκείνα. Φτάσαμε για το πρώτο διάλειμμα. Οπότε πάμε για το πρώτο break να πάρουμε μια ανάσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ήδη πάρα πολλά. Ποτέ όμως δεν είναι αρκετά. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Καλέστε τώρα στο 181133 ή επισκεφτείτε το φυσικοαερίοελλάδος.gr.
0: Και επειδή ο ήλιος μας δίνει ζωή αλλά μας δίνει και κοκκινίλες, μετά την έκθεση στον ήλιο δώστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που της αξίζει με το Uniburn After Sun, ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Το Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο, γιατί συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι που προστατεύουν και επουλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασης του. Έχει πολύ ωραίο άρωμα, δεν έχει λιπαρή υφή, είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και αν θέλετε τη συμβουλή μου, τοποθετήστε το στο ψυγείο πριν τη χρήση για ακόμα πιο άμεση ανακούφιση.

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Best 92,6.
3: We the music.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
7: Πού πας ρε καραμούζα,
6: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Όλοι έχουμε ως γνωστόν, παιδιά, ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ, για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15 ολόκληρες χιλιάδες ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market λοιπόν 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Και όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ελάτε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα να δούμε τι παίζει στη σκληρή επικαιρότητα της ημέρας. Ξεκινώντας σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από την Δημοκρατία με κεντρικό
1: ανάσα
0: τίτλο.
1: Πάρει,
0: η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το Δούνου του γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και services, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Με τις υγείες μας. Επίσης, εδώ είδα ένα ενδιαφέρον χτύπημα. Ναι, για τις γεννήσεις. Που κατέρευσαν σε νέο ιστορικό χαμηλό το 2025.
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε.
0: Κοίταξε, πέσανε κατά 4,2% μέσα σε ένα χρόνο. Καταγράφηκαν το 24 ήταν 68.467, το 25 65.594.
1: Τσίγες
0: μας. Συνεχίζουμε. Στην κόντρα σήμερα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Επίσης, ενδιαφέρον και αυτό, έρευνα γροθιά στο στομάχι, δεν θα το πιστέψετε, αλλά δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Αν είναι δυνατόν τώρα, εντάξει. Η νιώτη ξοδεύεται άσκοπα στους νέους, ως γνωστόν, τα έχει πει ο ποιητής. Στον ελεύθερο τύπο σήμερα, ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά, επενδυτικές ευκαιρίες από 50 έως 250.000 ευρώ. Διαβάζουμε και για εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Διαβάζουμε όμως και για την ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα, μιας και αποκαταστάθηκε μετά από 200 χρόνια, δεν ξέρω πόσα ήταν. Το αέτομα, ναι, 220 χρόνια πέρασαν. Στο ριζοσπάστη σήμερα, ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις, ενώ στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε για Υπουργείο Προστήμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια, νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Στην απογευματινή, κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και εδώ ένα θέμα για τον Παρθενώνα και το δυτικό αέτομα που συμπληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια. Στα νέα, ΚΕΠ από την εφορία. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν λοιπόν? Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολάργο. Και πάμε και στην καθημερινή τέλος. Και εδώ κεντρικό θέμα, το πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα. Πω πω τώρα, αυτό σε κάνει να θέλεις να ξανανεύεις πάνω στον Παρθενώνα, έτσι. Έχω και καμιά 15 χρόνια.
1: Έχουμε και πολλά χρόνια κι
0: τι άλλο διαβάζουμε εδώ? Διαβάζουμε και ένα ρεπορτάζ για τα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα. Και ήταν όλοι οι εν ζωή Αμερικανοί πρόεδροι, ήταν εκεί πλην ενός. Που δεν ήταν εκεί.
1: Αποκλείεται.
0: Αυτός. Ήταν ο Τζο Μπάιντεν, ήταν ο Τζορτζ Μπους, ήταν και ο Μπιλ Κλίντον σε μια εκδήλωση. Εντάξει, αυτό το προεδρικό κέντρο πρέπει να είναι μαγεία, μιλάμε έτσι. Δηλαδή, αξίζει να πας στο Σικάγο μόνο και μόνο γι' αυτό. Παίξανε live από τον Μπρους Σπρίγκστιν μέχρι τον Έντι Βέντερ, τον Pearl Jam και από τον Στίβι Γουόντερ μέχρι τους Roots. Και πρόσεξε τώρα, κάνε μια αντίστοιξη, ρε παιδί μου. Έχεις μια φιέστα που παίζουν ο Μπρους Σπρίγκστιν, οι Roots, ο Στίβι Γουόντερ, ο Έντι Βέντερ, ξέρω εγώ, ο Common, ποιοι άλλοι παίξανε. Και έχεις μια άλλη φιέστα για τα 250 χρόνια της χώρας ολόκληρης. Και η φιέστα έχει να κάνει με MMA, πώς το λέμε, με ξύλο σε ένα τεράστιο ring που στήθηκε. Δηλαδή βγάζει μάτι, γράφεται μόνο του το όλο πράγμα. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής.

0: μιας και αναφερθήκαμε στον Παρθενώνα που ολοκληρώθηκε το δυτικό αέτομά του, έτσι για την ιστορία, να πούμε ότι το εισιτήριο το ολόκληρο είναι στα 30 ευρώ, το μειωμένο στα 15. Εντάξει, έγινε πρόσφατα μια μεγάλη συζήτηση γιατί αυξήθηκε το εισιτήριο για το αν είναι ακριβό, αν δεν είναι, ξέρω, αν ταξίζει. Εντάξει, κατά την άποψή μου, στο πλαίσιο του ότι όλα ακριβαίνουν, δεν θα μπορούσε παρά να ακριβίνει και αυτό. Υπό την έννοια ότι, πώς θα σου πω, περίπου τόσο είναι τα εισιτήρια και στο Κολοσσέο και στην
1: Ακρόπολη. Η Ακρόπολη είναι ένα από τα πιο δημοφιλή,
0: ναι,
1: τεράστιας σημασίας και εμβέλειας παγκοσμίως μνημεία.
0: Ναι.
1: Πόσο να έχει.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Πόσο να έχει. Απλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει διαφορετικές τιμές για τους Έλληνες.
0: Για τους Έλληνες ίσως να έπρεπε, ναι.
1: Δηλαδή έρχεται όλος από την άλλη άκρη του πλανήτη απλώς 5 ευρώ για να μπει στην Ακρόπολη.
0: Σωστό.
1: Εκεί που έχουν φτάσει έτσι κι αλλιώς οι τιμές και τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Θέλει, γιατί είναι και χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που θέλουν ένα. Κάπως πρέπει να το τιμολογήσει αυτό.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αν δεις την Ακρόπολη οποιαδήποτε ώρα της ημέρας από το λόφο του Φιλοπάπου απέναντι και κοιτάξεις εκεί στον ιερό λεγόμενο βράχο. Κρέμονται σαν τα τσαπιά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ κόσμο μιλάμε. Πάρα πολύ. Και τις ώρες που το χτυπάει ο ήλιος, λες, τηγανίζονται τώρα.
1: Εντελώς.
0: Αλλά εντάξει, είναι μαγικό το μέρος, δεν το συζητάμε.
1: Αλλά είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, άμα πας στην Αίγυπτο να δεις τις πυραμίδες, θα έχει ζέστη, δεν πάω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Θα πάρεις το καπέλο, θα πάρεις το νερό σου και θα την παλέψεις.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς έχουμε την δυνατότητα, δεν το κάνουμε βέβαια περισσότερες φορές. Οι Έλληνες, ρε παιδί μου, την έχουμε δίπλα. Θα μπορούσαμε να πάμε μια καθημερινή χειμώνα.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Και πιο ωραία θα είναι κιόλας.
1: Σίγουρα πιο ωραία θα είναι. Πάλι έχει κόσμο. Πάρα πολύ να ξέρεις.
0: Έχει
1: όλο τον χρόνο,
0: πλέον,
1: αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σχέση και από άποψη.
0: Και ο καιρός κλίμα...
1: Ναι, ο καιρός είναι πιο υποφερτός κτλ. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ τουριστών και Ελλήνων. Σίγουρα υπάρχει για τα σχολεία, ειδικές τιμές, φαντάζομαι.
0: Χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος, παιδί μου, ότι δεν υπάρχει. Ότι όλοι πληρώνουν 30. Τώρα έχω μπει, ας πούμε, στο site του Υπουργείου. Δεν, ναι, υπάρχει κάποια επισήμανση. Ότι... Κάποιος εδώ μας λέει ότι στην Ιορδανία είσοδος για την Πέτρα, από όπου άλλο ένα σημείο που θέλω να πάω πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Ινδιάνα Τζόουνς και έτσι. Για ξένους λέει είναι 50 ευρώ είσοδος, για τους Ιορδανούς είναι 1 ευρώ. Και πολύ καλά κάνουν. Ναι, εντάξει, ίσως
1: θα πρέπει. Αυτό το ακούω, αλλά. Ότι θα έχει 30 ευρώ η Ακρόπολη, θεωρώ ότι εντάξει τώρα. Λέει, επειδή λέει θέλουν να πάνε πολύ, θα ανεβάσει τα εισιτήρια, δεν είμαστε καλά. Στον καπιταλισμό ζούμε πρώτον. Δεύτερον, δεν ξέρω αν το ξέρει, αυτή είναι ο ορισμό του καπιταλισμού.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά πέρα
0: δεν ρυθμίζεται υπέρ του καταναλωτή η αγορά.
1: Παρότι εντάξει, υποτίθεται ότι δεν είναι ένα προϊόν η Ακρόπολη, ότι θα έπρεπε να είναι προσβάσιμο κτλ. Εντάξει όμω, απ' την άλλη.
0: Ναι, παιδιά,
1: δεν γίνεται
0: τώρα
1: να το βάλεις και ένα ευρώ.
0: Έχω την
1: για τους Έλληνες θα έπρεπε όντως
0: να είναι φθηνότερο.
1: Να είναι πολύ προσιτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί τώρα ένας Έλληνας να σκέφτεται πώς θα πληρώσω να πάω στην Ακρόπολη.
0: Και ξέρεις πόσοι Έλληνες δεν έχουν πάει στην Ακροπολία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Θεωρείς ότι υπάρχει ένας Έλληνας που δεν έχει πάει, ενώ ο Αθηναίος που δεν έχει πάει ποτέ στην Ακρόπολη.
0: Κάτσε να κάνουμε τώρα ένα γκάλωπ. Με το χέρι, χωρίς να είναι. Να ψέγουμε κάποιον που δεν έχει πάει, ρε παιδί μου. Και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, άργησα να πάω στην Ακρόπολη. Γιατί το είχα, ρε παιδί μου, εντάξει, τη βλέπω κάθε μέρα τώρα. Θα πάω. Πήγα κάποια στιγμή. Και νομίζω έχω πάει δύο φορές.
1: Όχι, είμαι 27 και δεν έχω ανέβει ποτέ στο
0: δρόμο. Τι σου λέω, είναι πάρα πολλοί που δεν έχουν πάει, είναι πάρα πολλοί που έχουν φτάσει και άντε, 27 είσαι μικρό παιδί ακόμα. Πάρα πολλοί που έχουν φτάσει 50, 60, 70 και δεν έχουν πάει στην Ακρόπολη. Πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε στείλτε μας.
1: Θυμάμαι μια φορά γυρίζαμε από διακοπές. Ήμασταν 19 χρονών, ξέρω εγώ, 18. Πρέπει να ήταν ίσως οι πρώτες μας διακοπές μετά τις Πανελλήνιες. Πηγαίναμε Σαντορίνη, γυρίζαμε Σαντορίνη, κάτι τέτοιο. Και μέσα στο πλοίο πετύχαμε κάποιους ξένους που μας πιάσαν την κουβέντα. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χώρα ήταν. Αμερικάνοι ήταν, δεν θυμάμαι. Και μας πιάσαν την κουβέντα και καλά από που είστε και τα λοιπά. Και τους είπαμε, εμείς Πανελλήνιδες, από την Αθήνα. Λέει, μένετε στην Αθήνα. Τώρα μιλάμε για το 90s, έτσι. Λέμε, ναι. Λέει, άλλοι. Δηλαδή βλέπετε την Ακρόπολη κάθε μέρα. Είμαι σε φάση. Ναι. Εμείς ήταν μεταξύ τα 18, πρέπει να είχαμε πάει μια φορά με το σχολείο μέχρι τότε στην Ακρόπολη. Το θεωρούσαμε τελείως αυτονόητο ότι η Ακρόπολη είναι εκεί και γυρνάς το κεφάλι σου και τη βλέπεις. Γι' αυτό είναι όπως να πεις εσύ, ρε παιδί μου, που μένω κάτω από τις πυραμίδες.
0: Ναι.
1: Μένω κάτω από. Δεν ξέρω.
0: Το έπαθα τις προάλλες. Κατέβαινα την Πατησίων οδηγώντας. Ήταν μια ώρα εκεί που έπεφτε το μούχρωμα του Δειλινού κάπως.
1: Δεν είχε, χρώμα,
0: ναι, δεν είχε κίνηση. Είχε αυτό το φανταστικό λιλά χρώμα εκεί που πιάνει γύρω στις 7-8 το απόγευμα. Δεν είχε κίνηση λοιπόν, τηρουμένων των αναλογιών. Και είμαι με τη γυναίκα μου από πίσω και κοιτάω εγώ μπροστά και βλέπω την Ακρόπολη στο βάθος, εκεί που φτάνει Πατησίων κάτω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, Πατησίων και Αχαρνών, τη βλέπεις.
0: Και τη κάνω νόημα, κοίτα, και για ένα δευτερόλεπτο ένιωσα αυτό που λες, νιώθοντας ευλογημένο στην τοποθεσία Πατησίων. Μετά βέβαια εντάξει,
1: μετά κοιτάς τον Πατησίων. Κοιτάς γύρω γύρω στον
0: Αλλά για ένα δευτερόλεπτο που είμαστε πάνω σε μια μηχανή και κοιτάμε και δύο την Ακρόπολη στο βάθος, λες πάρε φίλε που ζω. Μετά λες, α μάνε εδώ ζω. Κάπως έτσι πάει.

0: Να, είδες εδώ μηνύματα από πολύ κόσμο που δεν έχει πάει. Κάποιος μας λέει ότι το πατρικό του είναι τρεις δρόμους από την Ακρόπολη. Ωρε φίλε, τυχερούλη. Και έχω πάει, λέει, μόνο μια φορά με το σχολείο. Το πατρικό σου χρησιμοποιείται, πωλείται.
1: Το νοικιάζει.
0: Το νοικιάζει.
1: Ένα νεφρό, το νοικιάζει. Πόσο είναι.
0: Μπορείς να ανέβεις στην Ακρόπολη, λέει, δωρεάν την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από Νοέμβριο Smart. Ισχύει αυτό, γιατί εδώ στο.
1: Νομίζω
0: στα
1: για τα μουσεία ισχύει μόνο.
0: Γιατί εδώ στις ημέρες ελευθέρας εισόδου. Στο Υπουργείο λένε ότι είναι στις 6 Μαρτίου, 18 Απριλίου, 18 Μαΐου, το τελευταίο σουκού του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Και 28 Οκτωβρίου.
1: Τι είναι 6, αυτά.
0: Ημέρες ελευθέρας εισόδου.
1: Για την Ακρόπολη.
0: Για την Ακρόπολη, ναι, για τον Παρθενώνα πάνω. Ανέβεις.
1: Ωραία. Άρα είναι 6 Κυριακές, ας πούμε, 7, κάπου εκεί.
0: Εντάξει. Ναι, δεν διευκρινίζει αν είναι Κυριακές. Είναι κάποιο, ξέρω, είναι η μνήμη, στη μνήμη της Μελίνας Μερκούρη στις 6 Μαρτίου ή στη Διεθνή ημέρα μνημείων. Έχουν, ναι, υπάρχουν κάποιες μέρες που είναι δωρεάν. Εντάξει, το κόστος είναι αξιοσέβαστο, δεν το συζητάμε, 30 ευρώ. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται να μην πας στην Ακρόπολη. Είναι υπερβατική εμπειρία εκεί πάνω, το να ανέβεις. Μαγικό.

0: Κάποια εδώ μας λέτε και για τη Δήλο. Δεν έχει πάει κανείς μας, κανείς από όσους αυτή
1: εγώ
0: τη στιγμή.
1: Εγώ έχω πάει, νομίζω, μικρή με τους γονείς μου, ναι.
0: Έχω ακούσει ότι
1: δεν το θυμάμαι,
0: την
1: ακούς
0: στεροφωνικά, δηλαδή, από την ενέργεια που έχει.
1: Καλά, η Δήλο πρέπει να είναι χάσιμο, ναι.
0: Ότι κάτι όντως σε πιάνει, δηλαδή κάποιες σωματικές αντιδράσεις, ας πούμε, ψυχοσωματικές. Τι ακούω, τρυπάρι, πώς το λένε.
1: Είναι ένα ολόκληρο νησί. Όχι πολύ μεγάλο, αλλά θέλω να πω, δεν είναι απλά ένας χώρος.
0: Ναι.
1: Είναι ένα νησί που είναι όλο σαν να έχει πάει πίσω στον χρόνο. Με έναν τρόπο. Πρέπει να είναι άκουσμα.
0: Είναι και αυτό που λες, ρε παιδί μου, εντάξει, το λέγαμε εκτός αέρα, αλλά μακριά από εμάς όλα αυτά τα, ξέρεις, είμαστε ευθύς απόγονοι των αρχαίων και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά.
1: Προφανώς.
0: Αλλά σε πιάνει ένα τσότσο πηγαίνοντας στο βράχο της Ακρόπολης και κάθεσαι σε ένα μάρμαρο γιατί έχει πιαστεί η μέση από το ανέβασμα και λες, κοίτα ρε φίλε, εδώ μπορεί να καθόταν, ξέρω εγώ,
1: ο Σοκράτης.
0: Ο Σοκράτης, ξέρω εγώ, και να σκεφτόταν.
1: Δεν είναι θέμα για μένα αυτό που μου προκαλεί έτσι μεγάλο δέος. Δεν είναι μόνο ότι ήταν ο Σοκράτης και κρίμα. Είναι ότι αυτό το κατασκεύασμα είναι και 2.500 χρόνια.
0: Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή, άνθρωποι που ζούσαν 2.500 χρόνια πριν έβλεπαν παρόμοιο. Εντάξει, το βλέπανε και χρωματιστό άλλωστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά κάθονταν σε αυτό το μέρος. Μου δημιουργεί ένα τρομερό δέος αυτό, το πόσο πίσω πάει αυτός ο βράχος χωρίς να έχει τρομερές αλλοιώσεις, γιατί όλη η χώρα είναι αυτό το μέρος, πέραν των καταστροφών που λογικά έχουν επέλθει σε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ακέραιο εκεί πέρα και υπήρχαν άνθρωποι πριν 2.500 χρόνια που κάθονταν εδώ.
0: Ναι, αυτό.
1: Μου δημιουργεί τη τρομερή, μου φαίνεται εξωσωματική εμπειρία εντελώς.
0: Λέει κάποιος εδώ ότι είχε γράψει έκθεση στο σχολείο ότι από το σπίτι του βλέπει Ακρόπολη, Λυκαβητό, θάλασσα και βουνό και οι δάσκαλοι, λέει, κάλεσαν τους γονείς στο σχολείο για να επιβεβαιώσουν ότι έτσι είναι και να ζητήσουν δουλειά, ξέρω εγώ εμείς.
1: Πιθανότατα. Ή να τους φιλοξενήσετε.
0: Πάμε για διάλειμμα. Αυτά και με εκείνα.
1: Πάμε. Πάντως είχε δίκιο, πάρα πολλοί κόσμος. Ή δεν έχει πάει καθόλου, ή έχει πάει τυπικά με το σχολείο και δεν έχει ουσιαστικά δει την Ακρόπολη. Ναι.
0: Πάμε για το break. Σας θυμίζω
1: δει την Ακρόπολη. Ναι.
0: Πάμε για το break.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Best 92,6. Choose Music.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά.

Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Πάμε, παιδιά, γερά για την δεύτερη ώρα, 9 και 9. Δείχνει το ρολόι εδώ στο ραδιομέγαρο του Best. Η μέρα είναι Παρασκευή και μεγάλη Παρασκευή, υπό την έννοια ότι απόψε έχουμε το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι στον Bolivar. Οπότε σας περιμένουμε από τις 9 εκεί και θα το ξημερώσουμε όλοι παρέα χορεύοντας. Ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική Μάνι Ναντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Μιχός.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας εδώ φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας και σήμερα τα διαβάζουμε στο Live24 και στα social. Χαμός γίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Περιμένετε, ρε παιδιά, κάτι βλέπω εδώ.
0: Τι έβαζε,
1: έχουμε λέει συζητήσει για το Windows Bay.
0: Τι είναι αυτό. Α, τη σειρά.
1: Ναι.
0: Την έχω στα υπόψη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Την έχω στα υπόψη. Ναι. Έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές.
1: Πού είναι στο Netflix.
0: Δεν ξέρω τίποτα, ούτε την υπόθεση.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, είναι μια σειρά που συζητιέται πάρα πολύ και έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές και παίζει ο Μαν που δεν θυμάμαι πώς τον λένε τώρα. Ας το ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Στα ευχάριστα αυτής της εποχής είναι ότι επιστρέφει και το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν ιστορίες, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμα, επίκεντρο ο άνθρωπος. Έτσι το φετινό SNF Νόστος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους έχουμε από τον Γιάννη Αντετοκούμπο μέχρι τον Μανόλο Καραλή. Και από τον Μαρκ. Α, είναι και ο Μαζάουερ. Ο Μαρκ Μαζάουερ, τρομερός ιστορικός, μέχρι την Κατερίνα Βρανά τη stand-up comedian.
1: Όλοι θα πάνε για τον Αντετοκούμπο.
0: Εσύ, ο Μαζάουερ είναι εκπληκτική περίπτωση πνευματικού ανθρώπου.
1: Κλασική παιδεία φαίνεται.
0: Είναι τρομερός ο Μαζάουερ. Εγώ έχω ψηθεί πάρα πολύ, δεν το ήξερα. Και πολλοί ακόμη. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα δείτε αναλυτικά στο snfnostos.org.
1: Το λες μόνο κάθε μέρα.
0: Δεν είχα προσέξει τον Μαζάουερ.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, χθες, στο πλαίσιο του SNF Nostos, έκανα μια συνέντευξη με τον. Με έναν από τους καλύτερους ψυχιάτρους στον πλανήτη, τέλος πάντων. Είναι καθηγητής στο Κολούμπια.
1: Είναι τον κράτα τον, γιατί μπορεί να τον χρειαστούμε.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, και πιάσαμε και το ζήτημα της AI. Αυτός θα κάνει μια. Θα συντονίσει μια συζήτηση για την επίδραση που έχει στον εγκέφαλο και για το πώς μπορούμε να διδαχθούμε πολλά για τον ανθρώπινο εγκέφαλο μέσω της jazz μουσικής.
1: Έλα.
0: Ψάξτε το online, πάρα πολύ ενδιαφέρον φαίνεται. Και μεταξύ άλλων μιλήσαμε και για την τεχνητή νοημοσύνη και μου είπε το εξής. Συνέντευξη θα βγει από Δευτέρα νομίζω. Λοιπόν, λέει, ρε παιδί μου, για την AI ότι το λάθος που κάνουμε οι άνθρωποι με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι πιστεύουμε ότι ξέρει περισσότερα από εμάς. Δεν ξέρει περισσότερα από εμάς. Δεν έχει καμία σχέση η κριτική της ικανότητα σε σχέση με την κριτική ικανότητα του και την κριτική σκέψη, ας πούμε, του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Αυτό που έχει και δεν έχουμε εμείς εκ των πραγμάτων είναι
1: η ταχύτητα.
0: Μόνο αυτό. Οπότε μην τρελαίνεστε, λέει. Δεν είναι κάποιος σοφός. Απλά
1: καλά,
0: τρέχει
1: το ξέρουμε,
0: πιο γρήγορα από τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
1: Πώς τον είπαμε την κυρία.
0: Τον λένε Στίβεν Κούσνερ, τον κύριο.
1: Ναι, κύριε Στίβεν, αυτό το ξέραμε. Αλλά εμείς τώρα έχουμε αρχίσει και ελαφρά να τα χάνουμε την ύμη μας και καμία ταχύτητα δεν έχουμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε τελείωσες με το Νόστος, να πω εγώ για τον ήλιο που θέλω. Αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να τον ενυδατώσετε, έχουμε το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+. Ιδανικό αντιλιακό για σας, προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA, μπλε φως. Ένα μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος.
0: Κάποιος μερακλής εδώ ανέβηκε στον βράχο της Ακρόπολης, στον Παρθενώνα. Ανέβηκε πρωί με την Ανατολή. Και λέει, ήμασταν μόνο το άγημα του λόχου Ευσώνων πάνω στο βράχο. Αυτό θα είναι τρομερό, αλλά εντάξει, είναι για δύσκολους λίτες. Δηλαδή πρέπει να το πάρεις απόφαση, να ξυπνήσεις, ξέρω εγώ, 6 ώρα το πρωί και να πας. Αλλά σκέψου να δεις Ανατολή.
1: Αν μπαίνεις στην Ακρόπολη τόσο νωρίς, τι ώρα μπαίνεις, δεν ξέρω.
0: Τώρα θα σε γελάσω. Για να το λέει ο άνθρωπος, θα μπαίνεις, θα ανοίγει κάτι.
1: Μήπως είναι στο άγημα του λόχου Ευσώνων.
0: Λες, θα είναι ψηλός, να είναι τσολιάς.
1: Μπορεί.

0: Και ενώ ακούμε αυτό το φανταστικό remix του Mellorman στους Kepler is Free, attention s'il vous plaît, διότι έχουμε τη μεγάλη κλήρωση της ημέρας. Τα κινητά αναχείρας, εκτός και αν οδηγείτε παιδιά, γιατί υγεία και ασφάλεια. Πάνω απ' όλα έχουμε για εσάς ένα διπλό εισιτήριο της επιλογής σας, με επιστροφή εννοείται, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται όχημα, λάβετε το και αυτό υπόψη. Και μπορείτε να το αξιοποιήσετε μέσα στη δρομολογιακή περίοδο του 2026 βάσει διαθεσιμότητας φυσικά, ενώ εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου του 2026. Και αυτό να το λάβετε υπόψη, δηλαδή μην το κερδίσει κάποιος που δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, για να κερδίσετε αυτό το διπλό εισιτήριο Seajets, πρέπει να μας στείλετε τα εξής. Best κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Seajets, mail και τηλέφωνο. Καλά τα λέω.
1: Καλά τα λες, καλά τα είσαι. Ωραία. Πολύ, πολύ μεταδοτικός.
0: Λοιπόν, best κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Seajets κενό, email κενό, πολλά τηλέφωνο κενά. Και λίγο πριν πάμε στο break, η ειδική συνεργάτρια κληρώσεων θα διαλέξει ένα από τα, είμαι σίγουρος, δεκάδες.
1: Ένα νούμερο.
0: Ένα νούμερο για να κερδίσει το διπλό εισιτήριο. Οπότε, πυρ καταβούληση, ενώ ακούμε αυτό το φανταστικό edit του Νίκου Διαμαντόπουλου στον Μπρανκαλεόνε του Παύλου Παυλίδου, το οποίο ακούτε αποκλειστικά εδώ.

0: Τι τραγουδάρα, τι έκανε ο Διαμαντόπουλος εδώ με την ούτως ή άλλως τραγουδάρα του Παυλίδη, τον Μπρακαλιώνα.
1: Έτσι, ασκοματάρα, περιμένουμε και τον Παυλίδη τώρα.
0: Βγαίνει και σήμερα νέο σίγγλ του Παύλου, το Teaser στα social, και θα παρουσιάσει και τον δίσκο του στις 5 Ιουλίου που λες και εσύ στο live του. Λοιπόν, παιδιά, μη στέλνετε άλλα μηνύματα.
1: Πού είναι το Παυλάρας επίσης, παιδιά? Βρείτε τον Παυλάρα.
0: Δεν ξέρω, κάτι του έχουμε κάνει τον Παυλάρα.
1: Λες να είναι αυτό. Ναι. Πώς έχει πάθει τίποτα ο άνθρωπος?
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, λοιπόν,
1: έχει γίνει χαμός εδώ πέρα με τα εισιτήρια. Προφανώς. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Έχουμε εδώ μαζί μας την ειδική συνεργάτη ακληρώσεων. Wired In έχει έρθει.
0: Έτσι.
1: Wired In είναι σαν αυτά να έχετε δει το social network. Είναι κάποια στιγμή που έχουν πάει σε μια βίλα και προσπαθούν να φτιάξουν τον κώδικα για το Facebook. Και είναι κάποιοι που πετάνε κουτάκια στο κεφάλι και δεν παίρνουν, δεν χαμπαριάζουν. Και του λέει: μην τον ενοχλείς, είναι wired in.
0: Φτιάξε ένα κοινωνικό δίκτυο να γίνουμε κι εμείς, ρε παιδί μου.
1: Ναι, φτιάξε τουλάχιστον κάτι.
0: Λοιπόν, έχουμε από το 1, το σταματάμε στο 107. Μη στέλνετε άλλοι. Όσοι στείλατε. Παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Οπότε, με δόξα και τιμή, η ειδική συνεργάτρια κληρώσεων θα διαλέξει έναν αριθμό από το 1 έως το 107.
2: Παρακαλούμε.
0: 42. Θέλω να μας βάλει να δουλέψουμε κιόλας.
1: Όχι, δηλαδή, και το οποίο είναι και η απάντηση στα πάντα. Δεν είναι το 42.
0: Ναι. Γιατί?
1: Αχ. Δεν υπάρχει μια. Κάτι θα το βρω εγώ τώρα εδώ. Γιατί
0: α, λένε... που είναι από το γύρο του το γαλαξία, όπως το λένε αυτό,
1: ναι,
0: με το
1: 42,
0: stop.
1: 42, ναι.
0: Λες. Να είναι αυτό. Τέλος πάντων, το 42, μισό λεπτό να μετρήσουμε εμείς να βρούμε το 42ο από τα 107 μηνύματα που έχουν έρθει.
1: Το 42 είναι η θρυλική απάντηση στο απόλυτο ερώτημα της ζωής, του σύμπαντος και των πάντων.
0: Αυτά είναι.
1: Είναι από το διάσημο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας του Douglas Adams, οι γυριστές. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
0: Ναι. Λοιπόν, καθίστε να βρούμε το 42ο μηνύμα.
1: Θέλουμε λίγο χρόνο τώρα.

0: Λοιπόν, την προσοχή σας παρακαλώ. Νικήτρια του διπλού εισιτηρίου C-Jets είναι η Εμιλία P, που το τηλέφωνο της λύγει σε 938. Εμιλία, σε καλή μεριά, καλά να περάσεις, να μας στείλεις φωτογραφίες από εκεί. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την τεράστια συμμετοχή.
1: Την ευχή σου στην ειδική συνεργάτρια κλήρωση.
0: Να φτιάξει ένα κοινωνικό δίκτυο.
1: Να βγάλει καλά. Να φτιάξει ένα κοινωνικό δίκτυο. Σοβαρό
0: χρήμα.
1: Να γίνει Ζούκερμπεργκ.
0: Εμιλία Πι, λοιπόν, με τηλέφωνο που λύγει σε 938. Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής θα ενημερωθείς με email για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης του δώρου σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.

0: Cure, ρεμιξαρισμένη ως το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Και επειδή κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν χρειαστεί θες να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό, απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστεί. Έλα, το χτιστείς αυτό, ναι. Καταλάβατε. Έχω πάθει τσότσο με τα μηνύματα εδώ πέρα που διαβάζουμε. Τι έχει γίνει σήμερα με αυτό το διπλό εισιτήριο. Στο Insurance Market λοιπόν μας εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχει κανείς μας εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση και τη ζωή μας εδώ που τα λέμε απλή.
1: Εμιλία, εσύ που κέρδισες το εισιτήριο με όποιον και αν πας, αν σε ταλαιπωρεί η ναυτία, έχω λύσει και γι' αυτό από το εισιτήριο. Μπορώ να σου πω να πάρεις το Travel Fix ODF. Οι ίδιες ασπυρόμενες ταινίες είναι που μπαίνουν στο στόμα. Έχουν φυσικά κυλίσματα ginger, κόκκινο ginseng. Ginger και κόκκινο ginseng. Χάμω μιλιού. Προσφέρουν άμεση ανακούφιση, χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF από τη Unipharma. Το βρίσκεις στα φαρμακεία. Σε περίπτωση που έχεις θέμα και εσύ και όποιοι άλλοι ταξιδέψετε, έχετε αυτή τη λύση.

0: best. 92,6.
1: We the music.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
0: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική Λάκρα, έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Best 92,6. We the music.
19: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
20: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
19: Και η νομική προστασία?
20: Προστασία, αλλά νομική.
19: Και η απαλλαγή?
20: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
19: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
20: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Best 92,6.

0: Σκασουσού, που έλεγε το παλιό το και γνωστό άσμα. Εδώ είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί αλήθεια το εκτιμούμε πάρα πολύ. Εννοείται όμως θέλουμε κι άλλα στο Live 24 και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας.
1: Εννοείται το τσιγκλάκι είναι της ειδικής συνεργάτρες Κληρώσεων. Το έχουμε φτιάξει από πέρσι το καλοκαίρι.
0: Το επαναφέραμε τώρα.
1: Το επαναφέραμε τώρα γιατί καλοκαιρινό είναι. Ένα από αυτές τις μαγείες που κάνανε εκεί με τον Γιώργο μέσα την έβαζε να μιλάει στο μικρόφωνο στο production. Πού είναι η μάνα.
0: Πού είναι η μάνα.
1: Αυτό είναι ατάκα από το ψάχνοντα στον αίμο, να ξέρετε. Δεν έψαχνε εμένα.
0: Έτσι, επέστρεψε το τζιγκλάκι, επέστρεψε και η ταινιάρα. Ίσως η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα, η Αμελή, από χθες είναι και πάλι στις αίθουσες μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Από το Σινόμπο, λοιπόν, η Αμελή που άλλαξε τον αισθητικό κώδικα μιας ολόκληρης γενιάς με όλη αυτή τη φάση με τα vintage, τα μπιστρό, τις Polaroid, το κούρεμα της Οντρέτο του. Πέρασε στο πάνθεον των κλασικών ταινιών, ως γνωστόν, και όπως κάθε κλασική ταινία είναι ό,τι πρέπει για θερινό. Από χθες, λοιπόν, ξανά στους ελληνικούς κινηματογράφους και συγκεκριμένα στους θερινούς κινηματογράφους, ό,τι πιο αθεράπευτα ρομαντικό θα δείτε στα θερινά αυτή την εβδομάδα από το Σινόμπο.

Έτσι, 24 hour party people, για να μπαίνουμε και στο κλίμα για το αποψινό μας μεγάλο καλοκαιρινό party, the best summer party από τις 9 το βράδυ στο Bolivar Beach Bar. Σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί. Πάρα πολλοί παραγωγοί του σταθμού θα περάσουν από τα decks, οπότε ελάτε να χορέψουμε μέχρι το ξημέρωμα εκεί δίπλα στη θάλασσα.

0: Λοιπόν, από σειρές και τέτοια το Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ θέλω τώρα να δω το Windows Bay, αλλά δεν έχω Apple TV. Μα αυτά είναι. Είναι, λέει, comedy horror.
0: Αυτό είναι ηθοποιάρα πάντως.
1: Ο Matthew Rhys.
0: Ναι, είναι τρομερός ηθοποιός.
1: Ωραία. Είναι, λέει, δήμαρχος σε μια πόλη, imaginary πόλη, δεν υπάρχει πραγματικότητα, είναι εκεί στο New England, που προσπαθεί να ανεβάσει τον τουρισμό, του νησιού του. Νησί είναι αυτό το Windows Bay. Πόλη, τέλος πάντων. Έτσι λέγεται η περιοχή, το Windows Bay. Προσπαθεί να ανεβάσει τον τουρισμό, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δυσκολεύεται, γιατί φαίνεται ότι το μέρος είναι μάλλον κάτι σαν στοιχείο καταραμένο. Και του συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα εκεί στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε λοιπόν για αυτό.
1: Πολύ ωραίο ακούγεται, γιατί, λέει, συνδυάζει το χιούμορ με το χώρο, δηλαδή δεν είναι βαρύ και ασήκωτο. Έχει πάρα πολύ καλές κριτικές. Το Μάρτιο, νομίζω, ξεκίνησε. Μία σεζόν έχει βγει. Όμως ανανεώθηκε, λέει, και για δεύτερη σεζόν, γιατί έχει πάει πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Εγώ συνεχίζω και βλέπω αυτό, έτσι το χαζεύω. Κάνα δύο επεισοδιάκια στην καθησιά μου, γιατί είναι μισά ώρα. Έτσι.
1: Ποια?
0: Το Μάτσος Αλφα, το Αλφα Μέιλς.
1: Α, ναι, αγγλικά, δεν μπορώ. Θέλετε. Βαριέμαι λίγο, δεν μπορώ και τα ισπανικά.
0: Είναι το ισπανικό, ναι, άμα το όχι, άμα δεν σου κάτσει το ισπανικό, θα σου φανεί αστείο με πολύ. Έχει πλάκα, αλλά βλέπετε εύκολα. Τα ζητήματα που θέτει, βέβαια, είναι σοβαρά. Απλά τα ντύνει έτσι με έναν, όπως έλεγε και τις προάλλες, έτσι χιουμοριστικό τρόπο, γιατί ως κωμωδία συστήνεται η σειρά στο κοινό. Βέβαια, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός αυτού του Σαββατοκύριακου, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Θα συμβεί στις 21 του μήνα. Διότι στις 21 του μήνα, Κυριακή, άρα εμάς εδώ. Μας αφορά τη Δευτέρα. Ωραία, φίλε.
1: Τι σημαίνει?
0: Καλύτερα, γιατί την Κυριακή έχουμε και συναυλία. Α, και τη Δευτέρα έχουμε συναυλία. Φτου. Το House of the Dragon, ρε παιδιά. Τρίτη σεζόν, μετά από σχεδόν δύο χρόνια.
1: Δεν
0: βλέπω ενθουσιασμό.
1: Δεν είμαι στη φάση.
0: Game of Thrones δεν έβλεπες?
1: Game of Thrones δεν έβλεπα.
0: Το House of the Dragon δεν το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Είναι δυνατόν?
1: Να δω House of the Dragon.
0: Πολύ βία, ωραία, δράκους, πράγματα εντελώς.
1: Είναι prequel.
0: Προγονός της, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έχουν περάσει και δύο χρόνια. Αυτά στο μεταξύ, έτσι που αργούν οι σεζόν, πρέπει να κάνεις μισή ώρα εντατικά μαθήματα για να θυμηθείς τι έχει συμβεί.
1: Καλά, ναι.
0: Ποιο σκοτώνει ποιον, ποιο
1: είναι ο καλός. Preview δεν έχουν.
0: Έχουν κάτι τέτοια. Ναι.
1: Previously.
0: Αυτό, ναι. Την Κυριακή 21 Ιουνίου κάνει πρεμιέρα η τρίτη σεζόν του House of the Dragon.

0: Οι πιο δυνατές αναμνήσεις όμως δεν είναι στο χθες, ούτε στο αύριο, δημιουργούνται στο τώρα. Και αυτό μας λέει η επικοινωνία Here Now της Generali Ασφαλιστικής, μιας εταιρείας που εδώ και 140 και βάλε χρόνια είναι στην Ελλάδα, δίπλα στους ανθρώπους, χτίζοντας εμπιστοσύνη και σταθερότητα για να μπορείς να ζεις πιο ελεύθερα αυτά που έχουν πραγματική αξία. Χωρίς άγχος, χωρίς περισπασμούς, μόνο τώρα, εδώ, την κάθε στιγμή. Και αυτή τη στιγμή και πολλές άλλες βασικά τις βρίσκεις φέτος στο Release Athens Festival που χορηγεί η Generali με το μήνυμα Be Here, Be Now. Και μας λέει Be Free, Be Iconic, Be Loud, Be You, Be Wild. Σε Festival Pass. Να είσαι ο εαυτός σου, να ζεις την κάθε στιγμή στο εδώ και τώρα στο Release Athens Festival παρέα με την Generali.
1: Καταρχάς, και η Φιέρ τελείωσε, που μας είχες πει ότι
0: όχι, μπορεί να τελειώσω. Αφού είναι εβδομάδα τη βδομάδα.
1: Α, είναι εβδομάδα τη βδομάδα.
0: Τώρα
1: ωραία.
0: Έχω δύο επεισόδια να δω με το ρεκόρ μου ημίση.
1: Πάρα πολύ καλά λόγια βλέπουμε εδώ πέρα. Μόνο ένας λέει ότι είναι χάλια σειρά. Όλοι οι άλλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, το Windows Bay. Είναι σούπερ τέλειο και απολαυστικό, λέει κάποιος. Μάθιου Ρις, σούπερ απολαυστικός πάντα. Και Χίρο Μουράι, Ατλάντα. Είναι αυτός που είχε κάνει τον Ατλάντα.
0: Α, οκ, εντάξει, Ατλάντα σειράρα.
1: Είναι, λέει, κάθε επεισόδιο είναι, έχει κάτι άλλο, λέει, που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Κάθε επεισόδιο έχει ένα διαφορετικό πυρήνα. Δεν είναι δηλαδή όπως έχουμε συνηθίσει σε μια τεράστια ταινία που η πλοκή συνεχίζεται. Κάθε επεισόδιο έχει τον πυρήνα του.
0: Για το Windows Bay.
1: Για το Windows Bay.
0: Οκ, μάλιστα.
1: Μπαίνει στα υπόψη. Έχω ψηθεί τώρα, πώς θα το δω, δεν ξέρω.
0: Μπαίνει στη λίστα.

0: Έχουμε αρχίσει εδώ τη λίπανση της ψυχής μας με τα ειδικά λάδια για το καλοκαίρι. Πώς βάζουν στις μηχανές και στα αυτοκίνητα. Τι να κάνω,
1: έτοιμη για Σαββατοκύριακο.
0: Έτοιμη κανονικά.
1: Για Σαββατοκύριακο, λοιπόν, για πάρτι, για ό,τι θέλετε.
0: Γρήγορη ανακεφαλαίωση. Απόψε μάλιστα τη μεγάλη μας παρτάρα στον Μπόλιβαρ, ναι, από τις 9 σας περιμένουμε. Ναι. Σειρές και τα λοιπά τα είπαμε. Κυριακή έχουμε David
1: Byrne.
0: Μας
1: είπανε και, συγγνώμη, το παιδί στο Netflix μας πρότεινε κάποιος εδώ. Ελληνική σειρά, δεν είχαμε ιδέα. Θα ρίξουμε μια ματιά και
0: θα επανέλθουμε. Ναι. Κυριακή, Nation of Language και βεβαίως David Byrne, μεγάλος headliner. Τη Δευτέρα Ζαν Μισελ Ζαρ και Λί και Λί.
1: Ζαν Μισελ Ζαρ.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα, ναι, σωστό.
1: Ελπίζουμε να έρθει τη Δευτέρα.
0: Γιατί να μην έρθω?
1: Γιατί θα είσαι στον David Byrne την Κυριακή.
0: Άσε, γιατί τη Δευτέρα από τώρα αγχώνομαι.
1: Γενικά έχει δύσκολη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θέλω να κοιμηθεί καλά το Σαββατοκύριακο, να πάρει δυνάμει.
0: Μάλιστα.
1: Για να κάνει καλή προετοιμασία σαν την Αφροδίτη.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Γιατί σε περιμένει δύσκολη εβδομάδα και δεν θέλω να με πάρει και να μου πει αχμανάκι, δεν μπορώ.
0: Όχι, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει
1: τέτοια, σε παρακαλώ. Θέλω να έρχεσαι να δίνεις το vibe των συναυλιών. Πρέπει να κάνεις το ρεπορτάζ και να έρχεσαι να το δίνεις το ρεπορτάζ.
0: Να το κάνω το ρεπορτάζ, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και θα έρχομαι το πρωί.
1: Αν δεν μπορείς να έρθεις, Θεοδόση, θα σου επιτρέψουμε να κάτσεις στο σπίτι σου, αλλά θα βγεις live από το τηλέφωνο.
0: Όχι,
1: να μας δώσεις.
0: Δεν έχει τέτοια τρολ.
1: Όχι, αλήθεια το λέω.
0: Όχι, μωρέ. Οι συναυλίες θα τελειώνουν νωρίς και θα ξυπνάμε και εμείς νωρίς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσαμε παρά να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μάλλον το πιο γνωστό ή ένα από τα 2-3 πιο γνωστά τραγούδια των Talking Heads. Έχει πολλά ηθικά διδάγματα για όλους μας και για όλες μας. Να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε εκεί έξω. Θα τα πούμε και απόψε στο πάρτι, διαφορετικά τη Δευτέρα το πρωί. Άντε, bye.
1: Yeah.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάθε χρόνο
0: που δράσεις. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου

0: και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μαζί με τον Λιονέλ Μέση που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών κατέριψε το ρεκόρ του γυραιότερου μη goalkeeper που αρχίζει βασικός αγώνα Μουντιάλ. Ο Πορτογάλος Superstar απ' την άλλη έφτασε τα 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro χωρίς να σκοράρει. Στο διάστημα αυτό είχε επιχειρήσει 33 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 βρήκαν στόχο, χωρίς όμως να καταφέρει να βάλει γκολ.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στη Μαδρίτη. Άρε κατακαημένο αθάνατο φασέικο Παγκράτη που λέει έχεις πιάσει τον Ταύρο από τα κέρατα. Meanwhile, στη χώρα του Ταύρου γίνεται για ακόμη μια φορά κοσμογονία. Και εσύ μάλλον τρως σκόνη, αμίγκο, ολέ. Από τη Μοβίδα, το περίφημο πολιτιστικό κίνημα Επανάσταση που τελέστηκε με το θάνατο του Φράνκο το 75, όταν και ανάσανε εν Ισπανιόλοι, είχε να ταρκουνηθεί έτσι το σύμπαν. Το στούντιο Ιντεριορίσμο, στην πιάτσα από το 99, κι όμως συνεχώς επανεφευρίσκεται. Και είναι και το μέρος που πήρε τις iconic καρέκλες Άφρικα, τον Άφρα και τον Μπάιο Σκάρπα, αγαπημένες. Στο Hotel Principal, στην ταράτσα της Belle Époque, μόνο θαυμασμό. Και από κάτω, η θρυλική Grand Via. Στο Restaurant Bar Manero, τίποτα δεν είναι αφημένο στην τύχη. Και γευστικά και αισθητικά, με έμπνευση από την Ευρώπη των αρχών του 20ου αιώνα. Βάλτε και ένα μπαρ αφιερωμένο στο Χούλιο των Ιγκλέσιας, λατρεμένο της μαμάς και εκατομμυρίων γυναικών του τότε. Amor. Μπουλαζερί Αμάσα, διεθνές το φαινόμενο της απενεχοποίησης και αποθέωσης με μια δόση υπερβολής του ταπεινού αλλά τόσο essential ψωμιού. Αμάσα για πολύ μάσα.
7: Άλλο για δελφινάριο.
6: Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχώστη σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε, τι ε!
11: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.

0: ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Best 92,6.
2: Choose music.

Μοιάζει τόσο πολύ με Μόμπι, αλλά δεν είναι. Nikon On Air, καλημέρες. Παρασκευούλα Στέβια και Μέλη, έχουμε το μεγάλο μας πάρτι το βράδυ. Σας περιμένουμε, Paradise στο Boulevard, όπως κάθε καλοκαίρι. Θα τα πούμε από κοντά, η παραγωγή του Μπέστα είναι εκεί και ο Monolink εδώ. Τον απολαύσαμε στον Μπολιβάρ πέρυσι, δεν ήταν, η πρόπερση. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο στις 12, όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα τις Παρασκευές ανεβάζουμε λίγο τα beat. Per minute. Τα λέμε στο Live24, μπες στα 926.gr, το site ως γνωστόν, και στα social. Τα βλέπουμε αργά καμιά φορά. Αυτά έχουν νέες ζωντανή εκπομπέ. Be best.

Για να δω και να δω τα πρώτα μήνυμα. Τέναρο γενέθλια σήμερα. Ω, πολυχρονότατος. Φιλιά σε όλους και ιδιαιτέρως το Γιάννη Χρυσογόνο. Αγάπησες Γιάννη, ε, πώς. Εγώ κεράρα, ε. Την αγάπη μου στη Ζάκυνθο, γεια σου Γιάννη. Κωστή στο Λονδίνο, γεια σου Μίτς. Κομμάτι Παρασκευή, είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Το λατρεύουμε, το Burning Lies. Διεσέφαρος, τι άλλο. Και επίκαιρο.

DSF Φαρό, πετάει στο τέναρο εκεί στο Φαρό. Καλημέρες, είτε από πατώματα είτε από αετώματα, λέει το Χαροκόπιο. Γεια σου Παναγάγγελε. Μαρία, μαζεύει αυτοκόλλητα πανίνι για το Μουντιάλ, ρωτάει ο Γιώργος από Κοζάνη. Έδινε και το Esquire εκεί ο Μπάμπης μας εδώ, ο Δούκας, ο αρχισυντάκτης. Email ενημέρωση από Σίτζετς. Παιδιά, υπομονή, αν δεν επικοινωνήσουν μαζί σας. Έχω και εγώ διαγωνισμό από εβδομάδα όμως. Επικοινωνήστε εσείς. Έχετε το mail.

μαζί μας η Super Bet, ο μεγάλος χορηγός του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Λεβαδιακού. Για τους ξενύχτιδες, τους φανατικούς της στρογγυλής θεάς που δεν έχουν σταματήσει να βλέπουν σούπερ αγώνες στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις, σούπερ social, όλα αυτά στη Super Bet. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

και Νίκος παίζουν πολλά προγνωστικά, στα ραδιόφωνα και δίστα ενημερωτικά, αθλητικά. Χαμός. Και εμείς κάπως έτσι οδεύουμε προς κλείσιμο αυτής της πρώτης ενότητας.

Στέφανος από Βρυξέλλα μου λέει: ποιο τύχει μαρμαράκι. Εδώ πιάνο παίζουμε και χάνουμε. Τυχεία. Τον νου, παιδιά, προσοχή, προφανώς.

0: Choose music.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ο πρώτος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου ολοκληρώθηκε με πολλά ενδιαφέροντα στατιστικά. Σε 24 αγώνες σημειώθηκαν 75 γκολ, με μέσο όρο 3,13 γκολ ανά παιχνίδι. 15 αγώνες έληξαν με νικητή, ενώ 9 αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες. Στη διάρκεια του γύρου είχαμε 3 αυτογκολ, 3 κόκκινες κάρτες και ένα hat-trick.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Choose music.

για το γιατρούλι μας. Talk to you από τα πιο feel good κομμάτια. Another. Βασίλης καλημερίζει τον Αυγολέμονο και τον καλύτερο ψυκτικό από Λακωνία. Για σας το Αίγιο. Bo Generation εδώ και πάλι για το δεύτερο μέρος. Με εγκαλέσατε πολύ που δεν αναφέρθηκα και στην εμφάνιση των Pet Shop Boys χθες που λέγαμε για τα live, είναι τόσα πολλά. Έρχονται 4 χρόνια μετά την απίστευτη βραδιά το 22.

Και εμείς θα ακούσουμε remix από Pet Shop Boys τώρα. Υπεραγαπημένο What Have I Done To Deserve This για την Αλέκα Απεργή, δεν ξέρω αν ακούει σήμερα, που χτες την ώρα της εκπομπής μου έστειλε φωτογραφία, ήταν εντελώς ακίνητη 35 λεπτά στην Αγία Σάνης, μου το στείλατε κι εσείς, πολύ.

ξεπέραστη Pet Shop Boys. Το ρίλις βεβαίως στην Πλατεία Νερού. Γεια σου Φέδρα. Πολλοί φίλοι από Σπέτσια στην παρέα, θα τα πούμε εκεί. Ο Γιάννης από Ντράχτεν. Ένα και ό,τι πιο απίστευτα υπερκαυσονικό, με 34 βαθμούς σήμερα, αδυσόπιτο Ντράχτεν. Στέλνει φοβερά καυτές καλημέρες. Με βερμούδες και κοντομάνικα πάμε λίγο, αχαχά. Γιάννη Τσάτ. Κοίτα, κάνεις για κειμενογράφους τα επίθετα, οι επιθετικοί προσδιορισμοί είναι καλοί. Ένας ακόμη που περιμένουμε, ένα Αθήνες Black Coffee, έρχεται και αυτός. Καλά, έχει και εμφανίσει στη Μύκονο, αλλά έρχεται στην Αθήνα το Σεπτέμβριο. Εδώ σε αυτό το υπέροχο remix. Να σας πω, αν αναζητάτε έναν ξεχωριστό προορισμό για τις καλοκαιρινές σας βόλτες στην πόλη, ότι υπάρχει το Taste Garden στο Golden Hall και αξίζει μια επίσκεψη. Ατμοσφαιρικό σκηνικό το Σάββατο αύριο. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, σε ένα μοναδικό sunset session στο κήπο του Golden Hall, με επιλεγμένα street food concepts, signature cocktails, εκλεκτές επιλογές κρασιών και ποτών.

18 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, ο Black Coffee στο θέατρο Πέτρας. Τώρα είναι την ίδια βραδιά που εμφανίζονται οι Pet Shop Boys, έχουμε και Blessed Madonna ή Black ή τέλος πάντων τη Μαρέα, παρέα με Octave One, Applate Party, SNF Nostos 2026.

Στην αγορά του κέντρου πολιτισμού Σινήμα Σταύρος Νιάρχος θα γίνει ένα ατελείωτο dance floor. Και πρόκειται μάλιστα για το κλείσιμο της 7ης ημέρας του SNF

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
6: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
16: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
17: Ο Hugel Live, την Παρασκευή.

0: 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
1: Best 92,6.
2: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Λίγησε στο στούντιο να γράψει αυτό το dance floor banger. Τους άντους εκκίνηση για την τελευταία ώρα της εβδομάδας. Last chance. Την αγάπη μας στον Δημήτρη πάντα. Τον αφιερώσουν αυτή η τελευταία ώρα. Θα μου πεις. Στο Βασίλη, στην Κατερίνα, την Ελένη, στο Βλαχιό, τη Λακωνία. Από τον κύριο Αυγολέμονο. Για το Ρινάκι στη Γλυφάδα, τον Νικόλα Σανσίτη, τη Δώρα. Το μαράκι εδώ για την κυρία που αναρωτιέται ποια είναι αυτή. Το μαράκι μία λέξη. Για όσους μπαίνουν σε meeting, βάλε μουσικάρες να αποσυντονιστούν οι managers, που είναι μόνο γκρίνια. Μου λέτε για το Flame Music Festival 20 και 21, αύριο και μεθαύριο, Telecom Center Athens και Ζαμπίδης εκεί μάλιστα. 27 Ιουνίου. Ακριτική νήσιρο συντονισμένη την αγάπη μας πάντα. Στο πάρτι παιδιά τι ώρα τελικά. Αργότερα που θα πλησιάσουν και τα κότερα.

11 και 11 και μισό του Shadows. Ασταμάτητος, ανελέητος, συστολός. Ποταπός και ωραίος Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Shadows. Καινούργια κυκλοφορία. Καεύσιμα σε εκείνον, όχι σε μένα. Γεια σας στην Οξφόρδη με ζέστη. Στην Πρέβεζα ο Γιώργος μας ο Ναυαγωσώστης, εδώ μας έχει κάψει ο ήλιος.

ακροατής μας, η ακροάτρια. Ένα από τα μηνύματα δεν βλέπουμε φίλο, αν δεν υπογράψει δηλαδή. Λέει ότι στη συναυλία των Eins zu Zende Neubauten στο Ηρώδιο, την ώρα που έβγαιναν, ένας άνθρωπος έπεσε, λιποθύμησε. Το σκέφτομαι, λέει, ξέρει κανείς από το κοινό, γιατί μπεστάκιδες είναι παντού. Αν είναι καλά, αν έχετε

Τώρα εδώ, ξανά στο πλαίσιο του Best Connecting, αφού είναι ναυαγωσώστης ο Γιώργος και γενικώς όσοι είναι ναυαγωσώστες στο ακροατήριο, ας ενημερώσουν, λέει, για τις περιπτώσεις με τα λαγοκέφαλα. Υπάρχουν περιστατικά και πού. Πάντως κάπου διάβαζα προσφάτως τώρα ότι πάνε στα βαθιά. Καυτό Λάνταν, γεια σου Νελίτα μου, προβλέπεται καύσωνας για τις επόμενες μέρες. Και πολιτικός καύσωνας βλέπω στην Αγγλία, και δεν έχουμε και καμιά πισίνα, μου λέει Νελίτα. Ντουσάκια, ντουσάκια. Γεια σου Δημητρούλα, ευχαριστώ παιδιά. Βάλε λίγο μουσικάρις γιατί περνάμε δύσκολα. Music therapy, music medicine. Για όλα τα γούστα, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες. Μαζί μας η Superbet, χορηγός του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Λεβαδιακού. Super social, super αποδόσεις, super αγώνες στο Mundial. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ο Μίμης από Καστοριά στην παλιά του μαθήτρια τη Λία. Ευχαριστούμε που επιλέγετε εμάς για τις δικές σας μοναδικές αφιερώσεις. Music.

σίγουρο ένα καλοκαιρινό ταξίδι θα προσφέρει ο Αλεξάνδρος τη Δευτέρα 22 του μήνα, με αφορμή τη μεγαλύτερη σε διάρκεια μέρα του χρόνου, σηματοδοτεί και την έναρξη του καλοκαιριού και έτσι θα γιορτάσει ο Άλεξ 9 με 11 τη Δευτέρα, παίζοντας μόνο τραγούδια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι από καλλιτέχνες όπως ο Πάρο Στέλλα, η Billie Holiday, Chris Rea, οι Stranglers και άλλοι πολλοί. Αμέσως μετά την εκπομπή, ως γνωστόν, η playlist θα είναι διαθέσιμη και στο Spotify, Κωστάκη. Εσύ γιατί δεν κάνεις αφιερώματα? Έχεις τίποτα, καμιά συνέντευξη? Φτάνει ρε παιδιά, λέει, η τρομοκρατία με τους λαγοκέφαλους. Πολύ σπάνιο να επιτεθούν σε ανθρώπους, λέτε. Χρυσάρα από πετράλαιο να τρελαίνεις εδώ το φίλο που στέλνει κάθε πρωί. Ακούω λαϊκά και λίγο μπέστε έτσι για το σβήσιμο. Ορίστε, με Καναδά και Μεξικό κερδίσαμε τους καφέδες, λέει ο Παύλος. Εσύ τι? Πούντος, κουβά, ε? Ήταν το Broken Hands και κλείνουμε και αυτό το μέρος, το τρίτο μέρος της εκπομπής. Με αγαπημένο Let Me Go in Different Guy on Air επανερχόμαστε. Α, Ιόνιο δεν έχει λαγοκεφάλους.

τα παγάκια, έλα, γιατί τους πας κουβά τον κόσμο. Κουβάλι τους πας, τίποτα. Γιατί τους ξέρει τι γίνεται. Εισιτήρια, όχι, έχουμε σύντζεξ

Δεν κάνουμε διαγωνισμό CJ, έτσι μη στέλνετε. Όταν πιάνεις έτσι λεξούλες.

για το Φανούλι, τα πιούμα, τα καλύτερα προϊόντα στοματικής υγιεινής. Περικαλώ. Ευχαριστώ για το δωράκι. Πάρα πολλά μηνύματα για εμφανίσεις στις οποίες θέλετε να παραστείτε. Ζαν Μισελζάρ, λες η ψήφι και πως αλλιώς. Μουντιαλικός, πως βλέπω τον αγώνα, είπα Αυστραλία. Ό,τι πεις λέει θα το παίξω εγώ. Παλιά με το Ζάρα κάναμε τέτοια. Τέτοιες τρελίτσες. Ο Κορινθιακός έχει κάτι πολύ χειρότερο, λέτε, από τους λαγοκέφαλους. Έχει τον Αθηναίο παραθεριστή. Βεβαίως, βεβαίως. Μαράκι, βρίσκω την εκπομπή σαν το City. Την εκπομπή μας θα ανεβάζει unofficially στο Mixcloud ο Άλεξ ο ακροατής, το No Music From Me. Κολλημένο μία λέξη στο Mixcloud, εντελώς ανεπίσημα διάλειμμα και επανερχόμαστε επίσημα.

0: Galaxy. We the music.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ο πρώτος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου ολοκληρώθηκε με πολλά ενδιαφέροντα στατιστικά. Σε 24 αγώνες σημειώθηκαν 75 γκολ, με μέσο όρο 3,13 γκολ ανά παιχνίδι. 15 αγώνες έληξαν με νικητή, ενώ 9 αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες. Στη διάρκεια του γύρου είχαμε 3 αυτογκολ, 3 κόκκινες κάρτες και ένα hat-trick.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: My best weekends.
5: Good morning, this is your wake-up call. Call me.
6: The number you have reached is not in service.
5: Brunch. Cocktails.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο το immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Gnostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Gnostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Gnostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfgnostos.org.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

Λοιπόν, εντάξει, 23 λεπτάκια έχουμε μαζί ακόμη για σήμερα, για την εβδομάδα. Οπότε θα είναι δυνατά ενεργειακά. Τα τελευταία. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε από κοντά το βράδυ στο Μπόλιβαρ για το καλοκαιρινό μας πάρτι. Καλή επιτυχία, καλά να περάσουν τα παιδιά από τη Διάνε Ηλιούπολη στο τουρνό ποδοσφαίρου στο Αίγιο. Εύχεται ο Κωστής και από εμάς ευχές. Γεια σας τον Κολονό, ευχαριστώ. Αντώνη Πόπη. Μόνο Άικ, ευχαριστώ παιδιά για τα όμορφα λόγια. Άικον, γεια σας. Αν παίζει καλά η Κορόλοβα, εντάξει. Check it out. Μπράβο, Νικόλα.

Να αφιερώσουμε στο Γιώργο που γράφει μουσικάρες. Δεν έχω ακούσει ακόμη George μου, αλλά θα ακούσω. Robot Revelation, συγγνώμη. Fallout Sun. Ετοιμάζει full album Γιώργος.

Γεια σου, 25 λεπίδε. Μη βιαστείτε. Δουλεύει στην εταιρεία, στη βιομηχανία με τα ξηραφάκια. Ωρε, μπράβο, λέει τούρμπισμα το 500ράκι σήμερα. Έτσι, παιδιά. Τα κέφια σε υψηλά επίπεδα, που σημαίνει αυτομάτως ότι δεν έχουμε πάρα πολλά σοβαρά μεγάλα προβλήματα σε προσωπικό επίπεδο. Γεια σας στην Greenpeace. Κυκλοφορεί ένα ριλάκι, το είδανε, του Ερυθρού Σταυρού για τους λαγοκεφαλούς. Τσεκάρετε εκεί στον ιστό.

Για μια χαρά όλα με το πετακουσάρ. Έχει αλλάξει ψυχή, έχει αλλάξει μηχανή. Cosmic Gate, you. Γεια σου Νικόλη, τον νου στο δρόμο, ε.

Αχ, παιδιά, ευχή μου να το αφιερώνετε με όλη σας την ψυχή και όλο του το νόημα το you. Σε εκείνη, εκείνο που σας κάνει να νιώθετε όμορφα, τόσο όμορφα. 12 πριν από τις 12. Σήμερα δεν έχει Ανούλα, ενημερώνω.

για τον Κορινθιακό που λέγαμε πριν, έχει στείλει ο Δημήτρης ένα μήνυμα που λέει ναι, ενώ οι παραλίες του Κορινθιακού είναι τροπικές και εξωτικές, και όμως κάτι καλά κρυμμένα διαμαντάκια, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αχ, το φιλετάκι, Ελλαδίτσα μας. Μας ακούνε και τουριστέρους στα ταξίδια.

Να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε αυτό το Σαββατοκυριακό. Εμείς κάνουμε μια προθέρμανση για τα Dex. Απόψε έχουμε Party Best Boulevard. Παραδίδω City. Μαζί μας ήταν η Superbet. Άλλος χορηγός Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Λεβαδιακού. Παίξει υπεύθυνα και Mundial. Σούπερ αποδόσεις, σούπερ αγώνες, σούπερ social, 21 plus, ε? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Thank you so much. Τελευταίο κομμάτι για τον Στέφανο που το ζήτησε. Αφιερωμένο το Jackie B. Bye, Jackie, bye.

Να δω τελευταίο μήνυμα. Έχω βάλει όλο το λογιστήριο. Οχ, και μόνο που σκέφτομαι υδρώνω. Τι δουλειές έχετε. Σε ρυθμούς best. Βλέπεις τέσσερα κεφάλια να πηγαίνουν πάνω κάτω. Κάτω. Έτσι ας θέμε. Δημιουργικούς μα και κεφατούς. Άνερη το ένα το άλλο. Υπάρχουν εταιρείες που θέλουν μητρωμένους, αγχωμένους, δυστυχισμένους εργαζομένους. Και τους λέω, άμα είναι χαρούμενος πως θα δουλέψει. Έχει το μυαλό του αλλού. Πόνο. Την αγάπη μου ευχαριστώ πολύ. Bye. Ραδιοφωνικά τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10, εκτός απρόπτου.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: συνεχίσει στην εθνική ομάδα μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: People have repower!
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
11: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog /όροι.
15: Choose music.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Ναι, καλέ, εδώ είμαι. Τι κάνετε? Πώς είστε σήμερα αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου του 2026? Ακόμα καλά μας πάει, δεν έχει πια ζέστη. Ας τους να ψήνονται εκεί στην Ευρώπη που τους λείπει. Και σήμερα είναι μια κανονική, μια νορμάλ καλοκαιρινή ημέρα. Που το γενέθλιό της δεν έχει και κάτι το πολύ συναρπαστικό. Για να θυμηθούμε. Τέτοια μέρα άρχισε η ένοπλη σύραξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Ήταν τα κόμματα στη Βουλή. 1863, και βέβαια παρενέβησαν ως συνήθως οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων, αφού είχαν σκοτωθεί βέβαια 200 άτομα. Συνηθισμένοι είμαστε, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, απλώς τώρα ας πούμε, εντάξει, δεν βγαίνουν κουμπούρια. Επίσης τέτοια μέρα εξτόμησε ο Κολοκοτρώνης το περίφημο φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Απευθυνόμενος προς το Δημήτριο Νενέκο, θα έχετε ακούσει για τους Νενέκους. Ο Νενέκος τι ήταν, ένας πολύ ικανός οπλαρχηγός. Ο οποίος κάπου δεν τα πήγε καλά με τους άλλους, άλλοι λένε ότι πήρε χρήμα. Τέλος πάντων έφτιαξε ένα ένοπλο σώμα 2.000 άτομα. Και συμμάχησε με τον Ιμπραήμ. Δολοφονήθηκε εγκαίρως μετά από εντολή του Κολοκοτρώνη. Και τέτοια μέρα παντρεύτηκε ο Μάρξ την αριστοκράτησα Τζένι φον Βεσπάλεν. Ξεφτύλα ρε Κάρολε, μίλησες για το προλεταριάτο, για την αποτείναξη των δεσμών και πας αλφα, παντρεύεσαι από τα 25, βάζεις δηλαδή το κεφάλι σου στον πρώτο ζυγό και παντρεύεσαι και πλουσία. Είναι σαν να θέλει να σου δείξει ότι okay, λέμε πολλά, μπορεί να πούμε καμιά παπάντσα, αλλά από τη μοίρα του ανθρώπου δεν ξεφεύγεις.

Βρήκαμε και μετά τον Έγκελς που είχε και αυτός λεφτά. Μετά τον Σπένσερ που κάναμε το πολυκατάστημα.

Αν ήταν ο Κολοκοτρώνης πράκτορας των ξένων δυνάμεων, καλά, αυτό είναι υποκειμενικό. Είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τους Άγγλους, είχε δουλέψει και για αυτούς στα Ιόνια. Αλλά τώρα πράκτορας με τη σημερινή έννοια, ξέρω εγώ, δύσκολο. I've set my mind on you. The more they see you're not real. Ο Παΐσιος γιορτάζει σήμερα, όχι ο γνωστός, όχι η φίρμα. Αλλά αν ξέρετε κάποιον που το λένε Παΐσιο, πείτε του χρόνια πολλά. Someday

χάσαμε και τον Ανδρέα Μαζαράκη. Ιστορική μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας αλλά και των κινημάτων. Εκεί με τον Αστέρα Εξαρχείων, πολύ παλιά, τώρα μιλάμε πριν 30 και βάλε χρόνια, στη Λιστοφύλαθλο. Ραδιόφωνο με πολύ χαρακτηριστική φωνή.

Σήμερα να θυμίσω το δεύτερο μέρος εκπομπής, κάτι που θα το καθιερώσουμε ειδικά και από τη νέα σεζόν. Τις Παρασκευές να έρχεται ένας άνθρωπος εδώ. Σήμερα θα έρθει η ψυχοθεραπεύτρια, τραυματοθεραπεύτρια, η κυρία Έλενα Σπανού. Να μιλήσουμε για τραύματα. Και βέβαια να απαντήσει σε δικές σας ερωτήσεις.

Τι άλλο, τι έχουμε. Βλέπω έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος. Βλέπω το βίντεο που έχει γίνει viral με Παϊτέρη και Λατινοπούλου. Αν δεν το έχετε δει, γίνεται το εξής. Είναι καλεσμένοι σε μια εκπομπή και οι δύο, που είναι ιδανική συνταγή για να προκύψει κάτι, όντως Λατινοπούλου και Παϊτέρης. Αρχίζει η Λατινοπούλου να λέει για γύφτους. Της λέει ο Παϊτέρης, και εσείς μοιάζετε με γύφτισσα. Μήπως η μαμά σας πήρε κανένα χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε, υπονώντας ότι πλήρωσε εισίδος. Και αρχίζει, ας πούμε, το βλέπω αυτό να ανεβαίνει. Πω τι, πώς τη ρούμποσε, τι της είπε. Γεια σου ρε Παϊτέρη και τα λοιπά. Ενώ μιλάμε για μια ελεηνή άθλη απάντηση, έτσι. Αλλά βλέπεις, η Λατινοπούλου είναι ακροδεξιά. Αν αυτό, κάτι αντίστοιχο, είχε υποθεί σε μια κυρία που βρίσκεται στο απέναντι φάσμα, θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Αν κάποιος δηλαδή προσέβαλε μια γυναίκα που δεν ήταν ακροδεξιά. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπω ότι έχουν ανεβάσει το βίντεο και άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται κόπτονται για δικαιώματα. Είναι προοδευτικοί. Και συγχαίρουν τον Παϊτέρη για την ευστροφία και την ετοιμότητα και την απάντηση που έδωσε. Ελεηνή, άθλια. Και κανονικά ο παρουσιαστής εκπομπής έπρεπε να τον πετάξει έξω. Τέλος πάντων.

Ρε παιδί μου, και εγώ γέλασα με την απάντηση, και αν δεν ελέγχεται σε δημόσιο βήμα, λες οκ, okay, κάνεις και χαβαλέ. Απλώς μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο επιδοκιμάζει πάρα πολλοί κόσμος και το προβάλλει. Ενώ αν κάτι αντίστοιχο είχε υποθεί προς μια άλλη κυρία, θα είχε γίνει χαμός. Και νομίζω ότι ξέρετε ότι μόνο το τελευταίο πράγμα που αισθάνομαι για την κυρία Λατινοπούλου είναι συμπάθεια.

Παιδιά, ναι, είναι άθλοι και δύο. Απλώς σας λέω, μου έκανε εντύπωση από τους ανθρώπους που είδαν να το ανεβάζουν πώς επικροτούσαν την απάντηση του Παϊτέρη. Τέλος πάντων.

Θέλετε άλλο παράδειγμα επιλεκτικής ενσυναίσθησης που είναι και της μόδας έκφραση? Βγήκε σήμερα η Αλεξία Μπακογιάννη σε ένα κανάλι, κόρη του Παύλου Μπακογιάννη, και λέει: αν περπατώ με τα παιδιά μου και εδώ τον Κουφοντίνα ή το Γιωτόπουλο, τι πρέπει να κάνω? Λοιπόν, πολύ σπάνια θα δεις αναρτήσεις που να λένε: ναι ρε παιδί μου, έχουν και αυτοί οι άνθρωποι το δίκιο τους. Αλλά η μαχητικότητα, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που έχουν την έφεση να επιδεικνύουν μαχητικότητα σε τέτοια θέματα, εξαντλείται στα δικαιώματα του Γιωτόπουλου και του Κουφοντίνα. Αν ο Γιωτόπουλος και ο Κουφοντίνας ήταν ακροδεξιοί, ήταν χρυσαυγίτες, ας πούμε, δολοφόνοι, δεν θα υπήρχε κανένα σύκτος, καμία επίκληση στον νομικό πολιτισμό.

Φεύγουμε για το πρώτο διάλειμμα. Στα χυλάκια μας, τον ουρανίσκο μας, τη γεύση μας, το ξύδι μετόχι. Το επίσημο ξύδι του Best. Το ξύδι που αγαπάει το Best, αλλά και ο Best αγαπάει αυτό το ξύδι. Ξυδάρα με 7 βαθμούς οξύτητα, λευκό και ερυθρό. Και μιλόξιδο με 6 βαθμούς. Παιδιά, αν δεν σας αρέσει η εκπομπή, μη βρωμολογείτε, ας πούμε. Φύγετε από τη συχνότητα. Όχου. Ή ξύδι με τόχι, στη γεύση τόχι. Μπορείτε να πάτε στο σούπερ μάρκετ να πάρετε. Και η Κοσμοτέ Τέλεκο με το Magenta One Business συνδυάζει σταθερό και εταιρικά κινητά, τα οποία παίρνουν 10% έκπτωση, έχεις δωρεάν internet backup και πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε σημαντικές υπηρεσίες. Κοσμοτέ Τέλεκο.gr, κάθετος Magenta One Business.

Επίσης για εσάς που γράφετε ότι ο Παϊτέρη ήταν πολύ καλός, πολύ ωραία απάντηση, σωστός κλπ. Θα θυμίσω κάτι που έχει πει ο μεγάλος Winston Churchill, που δυστυχώς δεν έχει και πλατεία και άγαλμα στην Αθήνα. Ότι το τάκτη είναι ο καλύτερος τρόπος να στείλεις κάποιον στο διάολο και να ευχαριστηθεί την απάντηση.

0: Choose music.
1: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
2: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Και ο Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικών.
13: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Best 92,6.
16: Choose music.

Να μια και μια ειδήση που μας δίνει θάρρος. Στις Φιλιππίνες διαχωρίστηκαν δύο κοριτσάκια σιαμαία. Μας δίνει θάρρος, γιατί φαντάσου να έμεναν μαζί σιαμαία και να έχεις δύο παιδάκια σε ένα. Και να πετύχεις τα σιαμαία στην ταβέρνα, ας πούμε. Ή στο αεροπλάνο, που τα σιαμαία τι να πληρώνουν στο αεροπλάνο. Μία θέση λογικά δεν πληρώνουν.

Τι κάνει ο Τραμπ τώρα, ναι, έχει το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στη Βόρεια Κορέα αλλά και στην Κούβα. Now it's time. Λογικά στην Κούβα θα την πέσει με την αρχή. Αλλά η περίπτωση της Βόρειας Κορέας αποκαλύπτει την υποκρισία των ισχυρών του κόσμου. Δηλαδή θα πρέπει να έχει γίνει μια παγκόσμια επιχείρηση να ελευθερωθούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Αλλά σιγά τώρα, είναι και ένα παραμάγαζο της Κίνας και της Ρωσίας. Οι κακομύριδες οι Βορειοκορεάτες. Το ήξερα ρε εσείς, το ήξερα. Ότι τα βρώμικα μυαλά σας, επειδή είπα σιαμαία κοριτσάκια, δεν λέω τίποτα παρά, το ήξερα, θα διαβάσω. Ντροπή, μόνο αυτό έχω να πω, ντροπή, ντροπή.

Ναι, Βόρεια Κορέα παρακολουθώ πάρα πολύ, γιατί είμαι μελική αυτό το άρρωστο που έχει. Αυτό το άρρωστο πράγμα εκεί, που αρχίζει από το ξημέρωμα, έτσι, που παίζει με μουσική από τα ηχεία να ξυπνήσουν όλοι. Και μετά μια ζωή μέσα σε εκείνο τον παραλογισμό, άνθρωποι σκλαβωμένοι στο πιο στιγνό καθεστώς που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Και όμως δεν ασχολείται κανείς, και κανένας βέβαια δεν βγαίνει να διαμαρτυρηθεί. Και πάλι ξανάρχομαι στους ανθρώπους που εκδηλώνουν μια ευαισθησία για θέματα κοινωνικά και πολιτικά. Γιατί Βόρεια Κορέα θέλει με τίποτα. Καλά, θα μου πεις, είναι και μακριά.

Λοιπόν, σας θυμίζω ότι στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε για τραύματα ψυχικά, για πληγές που αιμορραγούν, με την Έλενα Σπανού, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, τραυματοθεραπεύτρια, που ασχολείται και με τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ. Χθες το βράδυ λοιπόν με έπιασε μια ανεξήγητη διάθεση να ψάξω να βρω τι είναι το Ταμ Τιριρί, το οποίο οι παλαιότεροι θα το ξέρετε, νομίζω ότι πια δεν λέγεται τόσο πολύ ως βρισιά. Όταν δηλαδή απευθύνεσαι σε κάποιον και λες ότι κάνεις ενεργητικό σεξ το Ταμ Τιριρί του. Τι είναι το Ταμ Τιριρί? Άρχισα εκεί πέρα να ψάχνω. Καλά, είδα μέχρι και στον Μπαμπινιώτη, στο λεξικό δεν υπάρχει. Και τελικά κατέληξα ότι είναι ένα έβριμα από τη δεκαετία του 50, το οποίο δεν σημαίνει τίποτα, αλλά εμπεριέχει τα πάντα. Και μετά καθόμουν και σκεφτόμουν το όταν στην Ελλάδα βρίζουμε, προτάσουμε πάρα πολύ το στοιχείο του σεξ επί του αντικειμένου κιόλας, επί αντικειμένου ή προσώπου που ο άλλος έχει, το θεωρεί πολύτιμο ή του έχει κάποια δυναμία. Ας πούμε το κάνω έρωτα στο σπίτι σου, δεν έχει νόημα. Ή μετά, ας πούμε, δεν ήξερα τι είναι το φελέκι. Το οποίο και το φελέκι είναι ένα αντικείμενο, μία έννοια που δέχεται συνδυασμένη σεξουαλική ορμή με οργή. Το φελέκι βγαίνει από, είναι από τα τουρκικά και είναι το πεπρωμένο, η μοίρα. Οπότε είναι βρισιά που έχει νόημα.

ναι ρε παιδί μου, ξέρω ότι η Ήβρης δεν απευθύνεται στους τοίχους και στις πόρτες και στα κουφώματα του σπιτιού, αλλά σε όσους μένουν μέσα, σωστό? Απλώς συνηθίζουμε όταν βρίζουμε ή εκδηλώνουμε το θυμό μας να χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το σεξ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό.

Πάμε σιγά στο, στο διάλειμμα. Εδώ κάποιοι γράφουν ότι πρέπει να μου κάνει και εμένα έναν έλεγχο η Έλενα. Εννοείται. Αλλά μετά θα πάει να σκίσει τα πτυχία της. Δεν... άστο. Κοσμοτέ Telecom και Magenta One Business. Για εσάς που έχετε μια επιχείρηση και μικρή, δεν έχει σημασία, ακόμα καλύτερα. Έχετε σταθερά Κοσμοτέ και κινητά. Αν τα συνδυάσετε, παίρνετε έκπτωση 10% στα κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Και σημαντική έκπτωση σε υπηρεσίες πολύ χρήσιμες για την επιχείρηση. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ των 9 παικτών με hat-trick του David, πέρασε στην πρώτη θέση και θα παίξει με την Ελβετία για την πρωτιά στον όμιλο. Το παιχνίδι αμαυρώθηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κονέ στο 52 για τους Καναδούς, ύστερα από μαρκάρισμα του Ματιμπό. Στη Γερμανία τέλος εποχής για τον Μάνουελ Νόιερ, ο 40χρονος τερματοφύλακας των Πάντσερ, δεν θα συνεχίσει στην εθνική ομάδα μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαίρι.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο.

0: Τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
11: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
14: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
15: για την τέλεια. Μα στιχωτή η φύ.
13: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
16: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
17: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
20: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
22: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
23: Best.

0: Έτσι που λέει, το δεύτερο μέρος της εκπομπής ήταν αφιερωμένο στο τραύμα. Μαζί μας η Έλενα Σπανού. Γεια σου Έλενα, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Γεια σου Κώστα, χαίρομαι πολύ που μαζί σας.
0: Θέλεις να μας πεις εσύ τι είσαι για να μην τα λέω εγώ?
1: Ναι, να τα πω. Λοιπόν, είμαι ψυχολόγος, είμαι ψυχοθεραπεύτρια, είμαι νευροεπιστήμονας και είμαι και τραυματοθεραπεύτρια.
0: Τι είναι το πιο δύσκολο από όλα, να είσαι ψυχοθεραπεύτρια, τραυματοθεραπεύτρια ή νευροεπιστήμον?
1: Είναι διαφορετικά πράγματα λίγο μεταξύ.
0: Ο νευροεπιστήμονας τι κάνει?
1: Ο νευροεπιστήμονας κάνει έρευνα. Δηλαδή έχω κάνει ένα διδακτορικό σε neuroscience, είναι μελέτη για τον εγκέφαλο. Ήμουν στη Γερμανία 5 χρόνια, είχα πιθήκους, έκανα έρευνα σε εγκεφάλους πιθήκων. Ερευνητική κατεύθυνση, καθαρά.
0: Πόσο κοντά είμαστε, πόσο κοντά είμαστε με τους πιθήκους στον εγκέφαλο?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και, εντάξει, εγώ βέβαια το οπτικό σύστημα μελετούσα, είναι πάρα πολύ κοντά και γι' αυτό έχουμε μοντέλα και πιθήκους εξάλλου, για να μελετάμε κάτι αντίστοιχο με τον άνθρωπο.
0: Ο ψυχισμός των πιθήκων μοιάζει με τον ψυχισμό των ανθρώπων?
1: Μοιάζει πάρα πολύ, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα της ιεραρχίας. Δηλαδή θέλουν να έχουν αρχηγό, το αλφα μέιλ που λέμε, ναι, και εμείς. Έχουν κοινωνίες, είναι θηλαστικά βέβαια, σαν και εμάς. Πάρα πολύ στην ιεραρχία.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω υποσχεθεί στον κόσμο ότι κάποιος μου λέει τι σας έφταγαν τα πιθηκάκια.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ναι, αυτά, ναι, υπάρχει ένα θέμα με αυτά τα πειράματα.
1: Ξέρω, υπάρχει. Είναι μεγάλη συζήτηση. Όλα αυτά ρυθμίζονται, δεν γίνονται έτσι αυθαίρετα και υπάρχουν, ειδικά στη Γερμανία που ήμουν εγώ τουλάχιστον, πάρα πολλοί ρυθμιστικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται, τσεκάρουν συχνά αν γίνονται τα πράγματα σωστά. Οπότε είναι όλα, δηλαδή πραγματικά προσπαθούμε και είναι έτσι σε καλή κατάσταση.
0: Ωραία, πριν μπούμε στα τραύματα, ας πούμε να έχει κάνει μια εταιρεία ο Musk, νομίζω λέγεται Neuralink, που είναι για εμφυτεύματα στον εγκέφαλο κτλ. Αυτό πιστεύεις ότι θα δουλέψει?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Να σου πω, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι ισχυρισμοί που κάνει ο ίδιος είναι πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα των δεδομένων και όσων πραγματικά γνωρίζουμε. Είναι λίγο marketing κατά τη γνώμη μου. Οπότε εντάξει, τώρα δεν ξέρω σε 100 χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή αυτά που λέει δεν μπορούν να γίνουν.
0: Λοιπόν, πάμε στα τραύματα, ναι, που πιστεύω ότι ενδιαφέρει και πιο πολλούς. Ναι. Πρώτα, τι είναι τραύμα, ψυχικό τραύμα, πώς, ναι, το ορίζουμε?
1: Ναι, καλή ερώτηση. Λοιπόν, ψυχικό τραύμα έχουμε όταν ένα τραυματικό συμβάν, δηλαδή τραύμα δεν είναι το συμβάν, τραύμα είναι ο τρόπος με τον οποίο το συμβάν μας επηρεάζει και ειδικότερα αλλάζει το νευρικό μας σύστημα, δηλαδή τραυματίζει το νευρικό μας σύστημα. Με αποτελέσματα μετά που να βγαίνουν στην ψυχική σφαίρα, ας πούμε, σε συμπεριφορές, σε συναισθήματα, αλλά τραύμα είναι το αποτύπωμα στο σώμα.
0: Εντάξει, το οποίο γίνεται από ένα γεγονός, από, ναι, μια απώλεια κτλ. Είναι ένα γεγονός. Υπάρχει περίπτωση να έχω τραυματιστεί από κάτι που δεν το θυμάμαι?
1: Ναι. Και το ότι δεν το θυμάμαι μπορεί να είναι ένας τρόπος του νου για να με προστατεύσει από το τραύμα.
0: Ή ήμουν πολύ μικρός ηλικία. Δηλαδή, ένα, ναι, βρέφος μπορεί να τραυματιστεί ψυχικά.
1: Ναι, μπορεί. Και υπάρχουν και τέλος πάντων νέα και δεδομένα και θεωρίες που θα έβλεπαν τραύμα ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μαμάς.
0: Αυτό πώς προκύπτει, δηλαδή αν η μαμά έχει μια άσχημη εμπειρία?
1: Αν έχει μια άσχημη εμπειρία, ναι, γιατί ασφαλώς το μωρό μέσα στην κοιλιά επηρεάζεται και από όλο το νευροβιοχημικό.
0: Από τις ορμόνες της, ναι, από όλα αυτά, ναι.
1: Οπότε το στρες στη μητέρα, για να το πούμε απλά, μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εμβρίου.
0: Ωραία, λοιπόν. Οπότε, ας πούμε, μια και είμαστε στα παιδιά, τι είναι αυτό που μπορεί να τραυματίσει ένα μωρό και δεν θα το καταλάβει κιόλας ο γονιός του?
1: Δυστυχώς είναι 1000 πράγματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι τραυματισμένος. Με την έννοια του ότι.
0: Ακόμα και αν δεν το ξέρει. Ναι,
1: ναι, ακόμα και αν δεν το ξέρει. Και δεν μιλάω έτσι, γιατί τώρα. Να διαχωρίσουμε λίγο τα τραύματα σε δύο κατηγορίες. Υπάρχει το τραύμα όπως το έχουμε συνήθως στο μυαλό μας, που είναι το acute τραύμα. Και αυτό είναι, δηλαδή, μου συνέβη ένα μεγάλο τραυματικό γεγονός, έτσι, ένας βιασμός, ας πούμε, ή κάτι, δεν ξέρω, κάτι φανερά κακοποιητικό. Αλλά υπάρχει και το σύνθετο τραύμα που λέμε, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε, και αυτό τι είναι? Είναι τραυματίζομαι μέσα από τη σχέση. Δηλαδή, δεν παίρνω πράγματα που έχω ανάγκη μέσα από τη σχέση με τους γονείς, για παράδειγμα. Οπότε, αυτές οι μικροπαραβιάσεις που είναι μικρές, καθημερινές και ανεπαίσθητες, με τραυματίζουν. Και μπορεί να είναι, ας πούμε, από έτσι, παραμέληση. Και δεν μιλάω για ακραία πράγματα, με χίλιους δυο τρόπους.
0: Άρα λοιπόν ένα τέτοιο τραύμα που μπορεί να χαραχθεί στον ψυχισμό, ναι, σε μια ηλικία, ας πούμε, μηνών, ναι, μπορεί να βγει μετά σε συμπεριφορές όταν ο άνθρωπος είναι ενήλικας.
1: Ναι, γιατί ειδικά στην παιδική ηλικία αναπτύσσεται το νευρικό σύστημα με ραγδαίους ρυθμούς, δεν σταματάει ποτέ. Η πλαστικότητα του εγκεφάλου είναι μέχρι το τέλος της ζωής. Αλλά ειδικά στα αναπτυσσόμενα στάδια, όταν κατά κάποιο τρόπο παρακολύεται η φυσιολογική ανάπτυξή του λόγω του στρες κλπ. Ναι, η ανάπτυξη γίνεται κάπως διαφορετική. Και αυτή η διαφορετική ανάπτυξη, δηλαδή οι καλωδιώσεις γίνονται αλλιώς, ας το πούμε απλά, θα δώσει κάποια συμπτώματα στην ενήλικη ζωή. Και ανάλογα βέβαια στην ηλικία στην οποία τραυματιστήκαμε και όλα αυτά.
0: Ισχύει ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου, όπως λένε, διαμορφώνεται μέχρι τα 5?
1: Όχι. Νομίζω αυτό, εντάξει, σίγουρα όσο νωρίτερα είναι διαφορετικές οι δομές και ίσως πιο βασικές οι δομές που αναπτύσσονται, αλλά ο χαρακτήρας δημιουργείται γιατί είναι πάντα σε συνδυασμό με το περιβάλλον μέχρι και το τέλος της ζωής.
0: Ναι, γιατί λένε ότι ο σκελετός του χαρακτήρα είναι και μέχρι τα 5.
1: Ναι, είναι κάποια βασικά πράγματα, είναι έτσι νωρίς στη ζωή. Τώρα δεν ξέρω, είναι 5, 7 ή 12. Αυτά διαφέρουν ανάλογα με τις μελέτες, αλλά ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις κατά προτίμηση μέσω του Live 24 και η Έλενα Σπανού θα απαντήσει κομμάτι.

0: άσπο μπορεί η αγάπη των γονιών να δημιουργήσει τραύμα σε ένα παιδί, επειδή το αγαπούν πολύ?
1: Ναι. Υπάρχει αυτό που λέμε too much of a good thing. Δηλαδή, αν κανείς αγαπάει πάρα πολύ, το βάζω και εντός εισαγωγικών αυτό, μπορεί να γίνει πάρα πολύ προστατευτικός. Και υπερπροστασία των γονιών, ναι, σίγουρα δημιουργεί δυσκολίες στους ενήλικες. Μπορώ να σου πω και περισσότερα, αλλά θα σύντομη απάντηση αυτό.
0: Ωραία. Άλλη ερώτηση, ας πούμε, που ναι, τις βλέπω και από αυτές που έρχονται. Ναι. Δύο άνθρωποι, όταν βιώσουν το ίδιο τραυματικό γεγονός, θα υποστούν το ίδιο τραύμα?
1: Όχι απαραίτητα, γιατί όπως είπα και πριν, έχει να κάνει και με την ηλικία στην οποία τραυματίστηκα. Και επίσης, ναι, τώρα το ίδιο τραυματικό γεγονός δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει ακριβώς. Ναι.
0: Μπορεί να ξεπεραστεί τελείως ένα τραύμα, λες και δεν υπήρξε ποτέ?
1: Λες και δεν υπήρξε ποτέ, νομίζω πως όχι, αλλά δεν το θεωρώ και απαραίτητο. Γιατί ίσως τελικά αν κάνει κανείς τη δουλειά, βρίσκει τρόπους να ισορροπήσει και άλλα πράγματα. Δηλαδή εγώ πάντα τα βλέπω αισιόδοξα αυτά, ότι κάνεις μια δουλειά και κάτι θα κερδίσεις. Εκτός από τη θεραπεία που θα κάνεις, θα κερδίσεις και κάποια άλλα.
0: Ωραία, μια θεωρητική ερώτηση. Ναι. Ας πούμε ότι ξέρουμε και ποιο είναι το μεγάλο μας τραύμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αν μπορούσαμε να το διαγράψουμε, ναι, θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι ή θα ήμασταν άλλοι άνθρωποι?
1: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερη απόλαυση στη ζωή. Γιατί νομίζω ότι το στρες και ο πόνος μας βάζουν έτσι σε προστατευτικούς μηχανισμούς κατά κάποιο τρόπο, που μας εμποδίζουν από το να χαρούμε και να είμαστε ελεύθεροι. Και...
0: Ναι, από την άλλη δεν λέμε όμως ότι αυτό που μας φτιάχνουν είναι τα τραύματα. Έτσι, έτσι, δηλαδή είμαστε τα τραύματά μας, τα πάθη μας, τα λάθη μας κλπ.
1: Ναι, αυτό είμαστε.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο τραύμα που μπορεί να υποστεί κάποιος?
1: Η παραμέληση, η αδιαφορία.
0: Σε μικρή ηλικία και σε μεγάλη ηλικία. Σε μικρή ηλικία.
1: Και σε μεγάλη. Πάλι θα πω, θέλω να διαχωρίσω λίγο θα πει κανείς υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχουν. Αν βγάλουμε έξω αυτού του είδους τις συνθήκες, σε ψυχολογικό επίπεδο η αδιαφορία είναι έχει χειρότερο αποτύπωμα στο νευρικό σύστημα, ακόμα και από την ενεργητική κακοποίηση. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο αυτό, αλλά...
0: Ναι, όντως, μπορείς να το εξηγήσεις λίγο παραπάνω.
1: Ναι, βεβαίως, ευχαρίστω. Η αδιαφορία στην πραγματικότητα δίνει το σήμα στον άνθρωπο, στο παιδί, ότι δεν υπάρχει. Ότι δεν είναι σημαντικό και ότι δεν υπάρχει. Και το δεν υπάρχω είναι μια συνθήκη ακραίας... δεν μπορείς να αναπτύξεις ταυτότητα, αισθάνεσαι ότι δεν αξίζει, δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει λόγος να είσαι εκεί, βαθιά μοναξιά, είναι πολύ σοβαρά, ναι, σοβαρές δυσκολίες αυτές.
0: Δεν υπάρχει λόγος να ζεις δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Ή σχεδόν δεν καταλαβαίνεις ότι ζεις. Είναι πολύ δύσκολο αυτοί οι άνθρωποι να ρυθμίσουν τον εαυτό τους σε μια συνθήκη.
0: Να, τώρα μια ερώτηση, ας πούμε, τα τραύματα της παιδικής ηλικίας επουλώνονται?
1: Ναι. Επουλώνονται. Έχουμε πια θεραπείες που βοηθούν και πηγαίνουν πολύ βαθιά στο ψυχισμό, σε υποσυνείδητο ή σε υποφλοιώδεις δομές, για να το πω.
0: Πώς φτάνει κανείς εκεί, δηλαδή στο υποσυνείδητο, πώς φτάνεις εκεί?
1: Υπάρχει τρόπος, υπάρχει και αλγόριθμος κατά κάποιο τρόπο θεραπευτικός, δηλαδή υπάρχουν και βήματα που βοηθάμε για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στις υποφλοιώδεις δομές του εγκεφάλου, στο ασυνείδητο δηλαδή, και να κάνουμε αλλαγές εκεί. Υπάρχουν στην πραγματικότητα δύο είδη θεραπείας. Το ένα είδος είναι οι πιο γνωσιακές, οι οποίες τι κάνουν, ενεργοποιούν τον μετοπιαίο φλοιό, δηλαδή τραβάς τα φρένα στο συναίσθημα. Άρα κάπως, πώς να πω, αντιμετωπίζεις το τραύμα, το διαχειρίζεσαι, αυτό είναι το ένα είδος. Και το άλλο είδος, το πιο ασυνείδητο, πηγαίνεις στο τραύμα καθεαυτό και το αλλάζει. Οπότε δεν χρειάζεται να το διαχειρίζεσαι, το θεραπεύεις.
0: Ωραία, και πριν πάμε στο κομμάτι, συμβαίνει, ας πούμε, ένα τραυματικό γεγονός, το οποίο είναι εντελώς ξεχωριστό από μια εμπειρία που μπορεί να έχεις κακοποιητική ή αδιαφορίας κτλ. Ας πούμε, το πιο συνηθισμένο γεγονός που αναφέρουμε ως τραυματικό. Όχι, ας αφήσουμε το βιασμό. Ας πάρουμε, ας πούμε, τους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους στα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι ψυχικά τι αντιμετωπίζουν?
1: Σίγουρα είναι τεράστιο τραύμα αυτή η απώλεια, αλλά δεν θα ήθελα να μιλήσω γενικά, γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ, πολύ προσεκτική, γιατί ακόμα και το ίδιο γεγονός σε κάθε άνθρωπο έχει διαφορετικό αποτύπωμα. Είτε πρόκειται για απώλεια του παιδιού, είτε για ένα χωρισμό. Το πώς θα βιώσουμε το τραύμα, το τραυματικό γεγονός μάλλον αυτό, εξαρτάται από το σύστημά μας. Τα ήδη υπάρχοντα τραύματα, τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες που έχουμε. Άρα δεν μπορούμε ποτέ να πούμε πώς θα επηρεάσει κάποιον ένα τραυματικό γεγονός. Θα φέρω για παράδειγμα την Ιωάννη την Παλιοσπύρου.
0: Ναι.
1: Που όλοι έλεγαν,
0: που δέχτηκε την επίθεση και... με το οξύ, έτσι, στο πρόσωπο.
1: Σωστά, ναι. Σωστά. Οι περισσότεροι έλεγαν καταστράφηκε η ζωή της για πάντα. Εντάξει, και νομίζω βλέπουμε όλοι ότι είναι ένα κορίτσι που συνεχίζει και είναι χαρούμενο και τέλος πάντων δεν ξέρουμε τις εσωτερικές της δυσκολίες, αλλά πόσο διαφορετικά θα μπορούσε να, έχει, έτσι, να το έχει διαχειριστεί ένας άλλος άνθρωπος αυτό το συμβάν. Άρα ποτέ δεν μπορούμε να γενικέψουμε ότι ένα τραυματικό γεγονός θα έχει συγκεκριμένη επίδραση σε έναν άνθρωπο. Πρέπει να δούμε.
0: Οκ. Κομμάτι και ερχόμαστε. Έχουν μαζευτεί αρκετές ερωτήσεις.

0: Λοιπόν, πάμε, γιατί αισθάνομαι ότι θα προλάβουμε να τα καλύψουμε όλα μέσα στην ώρα. Καταλαβαίνω ότι έχω τραύματα, αλλά δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι. Μπορώ να τα εντοπίσω?
1: Μόνος είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά θα έλεγα ότι μπράβο αν καταλαβαίνεις ότι κάτι σου συμβαίνει. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου που το λέει αυτό και αναζήτησε κάποιο είδους βοήθεια, λίγο πιο συστηματική, κάποιος να σε καθοδηγήσει σε αυτό.
0: Όσο μεγαλώνουμε, τραυματιζόμαστε ευκολότερα?
1: Καλή ερώτηση. Οι έρευνες δείχνουν ότι όταν έχω τραυματικά γεγονότα στην παιδική ηλικία, τότε επόμενα τραύματα στη ζωή με καθορίζουν περισσότερο, με τραυματίζουν περισσότερο από όσο αν δεν είχα. Οπότε τραύματα στην παιδική ηλικία, έτσι, είναι κακός προδιαθετικός παράγοντας για μετέπειτα τραύματα.
0: Ο Δημήτρης λέει ότι παιδεύεται με ένα τραύμα πάσχοντας από κατάθλιψη. Στη θεραπεία του λένε ότι πρέπει μόνος του να δουλέψει για να βγει από την κατάθλιψη. Είναι σωστή αυτή η κατεύθυνση?
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι, ναι, ότι δεν γίνεται να βγεις μόνος σου από την κατάθλιψη.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και ο χρόνος είναι ένας παράγοντας που κάποιες φορές βοηθάει. Έτσι περνάει ο καιρός, αυτοίαση, υπάρχει και αυτό. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Οπότε αν ένας άνθρωπος που λέει χρειάζομαι βοήθεια και του λένε όχι, κάντο μόνος σου, νομίζω αυτό πάλι είναι μια ένδειξη να εμπιστευτεί τον εαυτό του ο Δημήτρης και να αναζητήσει έναν άλλον άνθρωπο που θα μπορέσει να δουν κατευθύνει.
0: Ωραία, αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Ο χρόνος επουλώνει τα τραύματα, δηλαδή... Εντάξει, η λύθη δεν υπάρχει, δεν μπορείς να το ξεχάσεις κάτι. Αλλά το καλύτερο που μπορείς να πετύχεις με ένα τραύμα είναι να μάθεις να ζεις μαζί του, σωστά?
1: Σίγουρα θα μάθεις να ζεις με το τραύμα. Όπως είπα και πριν, θα δημιουργήσεις προστατευτικούς μηχανισμούς, εξισορροπιστικούς κατά κάποιο τρόπο, για να μπορέσεις να το αντέχεις. Συνήθως αυτοί οι μηχανισμοί, βέβαια, σε δυσκολεύουν με άλλο τρόπο. Και είναι τα συμπτώματα που λέμε, για τα οποία πάει κανείς έναν ειδικό. Οπότε ναι, ζούμε όλοι με τα τραύματά μας. Τώρα ένα τραύμα με το χρόνο δεν θα επουλωθεί. Δηλαδή με την έννοια του να θεραπευτεί. Θα αναπτύξουμε τους μηχανισμούς αυτούς, ίσως θα σκληρύνουν κιόλας, θα γίνουν πιο μπετόν αυτοί οι μηχανισμοί.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια εντάξει, αν μας συμβεί κάτι δυσάρεστο ή κάτι στενάχωρο που δεν είναι απαραίτητα τραύμα, τότε αυτό ναι, με το χρόνο σίγουρα μπορεί κανείς να μπορέσει να... Έτσι, να το αφήσει πίσω του, που λέμε.
0: Αν μια κακή εμπειρία δεν μπορείς να την ξεχάσεις, είναι τραύμα?
1: Τώρα έτσι όπως μου το λες γενικά, θα έλεγα ότι είναι πιθανό να είναι τραύμα. Δηλαδή αν κάτι έρχεται και ξανάρχεται στο μυαλό μου, είναι πολύ πιθανό να με έχει τραυματίσει, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε και σε άλλες ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, είμαι πετυχημένο ανώτερο στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία. Το πρόβλημά μου είναι ότι όταν συμβεί κάτι αρνητικό, παθαίνω κρίση πανικού στα meetings, κάτι σαν ενοχή χωρίς να ευθύνομαι.
1: Ναι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η ερώτηση, αλλά μου φαίνεται πολύ, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Ο κύριος ή η κυρία αυτή σίγουρα έχει έντονο άγχος, το οποίο ενδεχομένως έχει να κάνει με ευθύνη. Ας αναζητήσει πιο εξειδικευμένη βοήθεια. Αλλά μου φαίνεται πολύ κανονικό. Και ειδικά οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ ψηλά σε εργασιακά περιβάλλοντα έχουν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και ιδιαίτερες συνθήκες ζωής.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Best 92,6. Choose music. Best

0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Μπες Best. 92,6.
16: We the music.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: μια σπουδή του Ζακ Εφ πάνω στο ιστορία μου, αμαρτία μου, που αν μη τι άλλο τα τραύματα είναι η ιστορία μας. Είναι εδώ η Έλενα Σπανού, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, τραυματοθεραπεύτρια, και αν συγκέντρωνα τις ερωτήσεις, αυτή που έχει το μεγαλύτερο σουξέ, hit, ναι, είναι για τις κρίσεις πανικού. Δηλαδή, τι είναι η κρίση πανικού, πώς εκδηλώνεται και πώς αντιμετωπίζεται?
1: Λοιπόν, η κρίση πανικού είναι ένα ακραίο άγχος που βιώνει ο άνθρωπος και το οποίο φέρνει κάποια συμπτώματα στο σώμα που παρερμηνεύονται καταστροφικά από τον άνθρωπο.
0: Ωραία, τι αισθανόμαστε όταν παθαίνουμε κρίση πανικού?
1: Λοιπόν, μπορεί να έχω πολύ έντονη ταχυπαλμία, ζαλάδα, εφίδρωση. Αυτά είναι κυρίως που ζορίζουν τους ανθρώπους. Ξεκινάει κανείς και λέει: όχι, η καρδιά μου, εγκεφαλικό. Απλά θέλω να πω κάτι, γιατί το μπερδεύουμε συνήθως με τις κρίσεις άγχους. Η κρίση πανικού θέλει πανικό. Δεν είναι απλά δηλαδή με πιάσει μια ταχυπαλμία και αγχώθηκα και δεν ξέρω, ζορίστηκα. Πρέπει να αρχίσω να πανικοβάλλομαι ότι θα πεθάνω ή ότι θα τρελαθώ. Αν δεν συμβεί ένα από τα δύο, δεν έχω κρίση πανικού, έχω κρίση άγχους. Οπότε γι' αυτό λέει καταστροφική παρερμηνία συμπτωμάτων, τα οποία είναι άκακα κατά τα άλλα.
0: Άρα το καταλαβαίνουμε δηλαδή, αν λέμε τώρα χαιρετάω, λέω αντίο ζωή και τα λοιπά, αυτό είναι αυτό. Κρίση πανικού.
1: Αντίο ζωή ή αντίο ελεύθερη ζωή, γιατί μπορεί να μπω στο ψυχιατρίο. Επίσης το θα τρελαθώ είναι πολύ... Θα λιποθυμήσω, επίσης πολύ έντονος έτσι, φόβος και συχνός.
0: Εντάξει, λοιπόν, όταν κάποιος άνθρωπος εκδηλώνει αυτά τα πράγματα, πώς αντιμετωπίζεται αυτό? Σίγουρα φαρμακευτικά, έτσι θα πάει σε ένα ψυχίατρο να του δώσει κάτι, και θεραπευτικά, ενώ μπορείς να το αντιμετωπίσεις χωρίς φάρμακα?
1: Υπάρχουν, σίγουρα μπορείς χωρίς φάρμακα, ειδικά αν πρόκειται για κρίσεις πανικού ή διαταραχή πανικού που είναι έτσι στα πρώιμα στάδια, δηλαδή δεν έχει χρονίσει. Σίγουρα, και δεν χρειάζεται απαραίτητα και φάρμακο σε καμία περίπτωση. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι λένε είχα κρίση πανικού και τις ξεπέρασα και μόνος μου, αυτό που λέγαμε με το χρόνο. Είναι άλλοι που δεν τα καταφέρνουν όμως και αυτά επανέρχονται, οπότε ναι, θεραπευτικά σίγουρα.
0: Άλλη ομάδα ερωτημάτων είναι τα ψυχοσωματικά.
1: Ναι.
0: Παίρνω μια χαρακτηριστική ερώτηση. Υπάρχει κατάλληλη θεραπεία για ψυχοσωματικά που ενεργοποιούν επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού? Δηλαδή στα ψυχοσωματικά, ναι. Ψυχοθεραπεία θέλει και εκεί, έτσι?
1: Ψυχοθεραπεία θέλει και εκεί. Όταν έχουμε ψυχοσωματικά συμπτώματα, εκεί μάλλον μιλάμε για τραύμα. Ακριβώς γιατί συνήθως όταν πια φτάνει να μιλήσει το σώμα που λέμε, σημαίνει ότι δεν έχει ακούσει σκέψη, δεν έχει ακούσει το συνέστημα, δεν έχει ακούσει κανείς άλλος και πια μιλάει το σώμα γιατί ζητάει βοήθεια. Άρα μάλλον είναι κάποια τραύματα που έχουν μείνει χωρίς κάποιος να τους δώσει προσοχή.
0: Με ποιο τραύμα μπορεί να σχετίζεται το ξαφνικό και έντονο άγχος θανάτου και μάλιστα σε μικρή ηλικία, στα 20? Νομίζω είναι με την απώλεια το άγχος του θανάτου.
1: Αυτός είναι ένας πολύ καλός, ναι, μια πολύ καλή αιτία θα μπορούσε να είναι. Απλώς δεν μπορώ να μιλήσω τώρα έτσι πολύ, ναι, δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί να είναι πάντως πολλοί λόγοι, δηλαδή μην πηγαίνουμε πάντα στο προφανές. Μπορεί να είναι και άλλα πράγματα.
0: Ένα τραύμα μπορεί να αλλάξει εντελώς την προσωπικότητά μας?
1: Ένα τραύμα θα αλλάξει την προσωπικότητά μας, γιατί όπως είπα και πριν θα δημιουργήσουμε προστατευτικούς μηχανισμούς, προσαρμογές για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε το τραύμα και αυτό θα δώσει κάποια χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά μας, ναι. Δηλαδή θα γίνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα πιο επιφυλακτικοί ή θα γίνουμε πιο αποστασιοποιημένοι ή θα γίνουμε περισσότερο αγχώδεις ότι ο άλλος θα μας αφήσει. Έτσι παίρνω κάποια κοινά παραδείγματα. Ναι, μας αλλάζουν φυσικά.
0: Κάποιος ή κάποια γράφει ότι πέρασε πολύ μεγάλη μοναξιά στην παιδική ηλικία, ναι, και τώρα δυσκολεύεται να κάνει σχέσεις με ανθρώπους. Αυτό μπορεί να το αντιμετωπίσει με θεραπεία και σε ποιο βαθμό?
1: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Ίσως εδώ ερχόμαστε σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή στο όταν κανείς έχει εισπράξει αδιαφορία, οπωσδήποτε μπορεί να βρει βοήθεια αυτός ο άνθρωπος και ναι, να αναζητήσει, γιατί όχι, φυσικά.
0: Ναι, προκειμένου να βελτιώσει την κοινωνικοποίησή του, γιατί αυτό γράφει.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και πιο σκληρά, δηλαδή ένας άνθρωπος γράφει ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά σε παιδική ηλικία,
1: ναι,
0: δεν έχει κάνει ψυχοθεραπεία,
1: ναι,
0: και αισθάνεται ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ερωτικά κτλ.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εδώ τι να πούμε, τώρα δεν έχουμε να πούμε, ναι, κάτι.
1: Απλά εγώ θα έλεγα οι άνθρωποι που έχουν... Ας κάνουν ένα βήμα να εμπιστευτούν τον εαυτό τους που λέει ότι χρειάζεται κάτι και ας προσπαθήσουν να βρουν κάποιον άνθρωπο να ξεκινήσουν σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται να πάμε σε έναν ειδικό και να μιλήσουμε κατευθείαν για αυτό που μας πονάει πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται. Ας πάνε και ας κάνουν μια προσπάθεια να αρχίσουν να ανοίγονται σιγά σιγά, να δημιουργήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με έναν άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο τραύμα ειδικά δεν εμπιστευόμαστε τους άλλους ανθρώπους, δεν εμπιστευόμαστε τη σχέση. Μία καλή θεραπευτική σχέση από μόνη της, ακόμα και αν δεν δουλέψει το τραύμα καθεαυτό, θα είναι πάρα πολύ ανακουφιστική και πάρα πολύ θεραπευτική από μόνη της. Ας βρει έναν άνθρωπο να πάει να το δοκιμάσει.
0: Γιατί δεν μετράει το να μιλάμε στους φίλους ή στον ή στη σύντροφό μας, αλλά πρέπει να πάμε σε κάποιον άλλο να είμαστε αποστασιοποιημένοι?
1: Γιατί ο άλλος άνθρωπος έχει το δικό του σύστημα και ό,τι του πούμε θα το φιλτράρει μέσα από το δικό του σύστημα και θα δυσκολευτεί να δώσει μία βοήθεια, πώς να πω, που να είναι πιο διαυγής, αν βοηθάει αυτή η λέξη που λέω. Λέει, θα δώσει την προσωπική του συμβουλή.
0: Ναι, κάποιος λέει ότι έχει υποστεί πολύ μεγάλο τραύμα επειδή τον εγκατέλειψε η μητέρα του στην ηλικία των 12 ετών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό το πράγμα πώς αντιμετωπίζεται? Δηλαδή είναι κάτι το ανεπανόρθωτο, είναι κάτι που δεν μπορείς να το διορθώσεις, οπότε το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συμβιβαστείς με αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν, δεν μπορώ να αλλάξω αυτό που συνέβη, αλλά σίγουρα αυτός ο άνθρωπος προκειμένου να προχωρήσει με τη ζωή του και να είναι λειτουργικός έκανε κάποιες προσαρμογές. Επανέρχομαι σε αυτή τη λέξη. Αυτές οι προσαρμογές που έκανε πιθανότατα τον δυσκολεύουν, τη δυσκολεύουν στις προσωπικές σχέσεις στη ζωή του. Μπορεί να αλλάξει αυτά, δηλαδή δεν αλλάζει το γεγονός. Αλλάζει όμως η προσαρμογή που έκανα για να ανταπεξέλθω και η οποία μου δυσκολεύει. Φανταστείτε το λίγο σαν να έχω πάει, πήγα κάποτε στον πόλεμο. Στον πόλεμο για να μπορέσω να επιβιώσω, ας πούμε, φορούσα την πανοπλία μου, πάρα πολύ ωραία. Επιβίωσα, έκανα αυτή την προσαρμογή για να μπορέσω να βγω αλόβητος. Τελείωσε ο πόλεμος, εγώ όμως δεν έχω καταλάβει ότι ο πόλεμος τελείωσε και συνεχίζω να κυκλοφορώ με την πανοπλία. Η πανοπλία πλέον με βαραίνει. Δεν μπορώ να αλλάξω το γεγονός ότι πήγα στον πόλεμο, αλλά μπορώ να πάω να με κάποιος να βγάλω την πανοπλία που με βαραίνει. Αυτή είναι η ιδέα.
0: Οκ, κομμάτι.

0: Λοιπόν, άλλο γκρουπ ερωτήσεων είναι για τη φοβία. Για το φόβο του σκοταδιού, της μοναξιάς, υψοφοβία κτλ. Αυτά νομίζω ότι ναι, αντιμετωπίζονται με θεραπεία.
1: Καλά, εγώ θα πω ότι όλα αντιμετωπίζονται με θεραπεία και το λέω και το πιστεύω, δεν το λέω έτσι για να το πω.
0: Εσύ έχεις κάποια φοβία?
1: Έχω, ναι. Έχω υψοφοβία, ακροφοβία μάλλον είναι το σωστό. Να πάω στην άκρη-άκρη ενός ψηλού μέρους.
0: Ναι, αυτό λένε ότι προκύπτει επειδή κάποια στιγμή στην παιδική ηλικία, όταν ήσουν με τους γονείς και βρέθηκες κάπου σε μία άκρη, δεν υπήρχε κάποιος να σε κρατήσει και αισθάνθηκες ανασφάλεια και αυτό μένει.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσα να το συνδέσω και με τις δικές μου εμπειρίες.
0: Οπότε λοιπόν οι φοβίες αντιμετωπίζονται με θεραπεία. Έχεις κάνει θεραπεία για την ψηφοβία?
1: Όχι, για την ακροφοβία δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει, όχι, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο με δυσκολεύει στην καθημερινότητά μου κατά κάποιο τρόπο. Αλλά βέβαια έχω δει τον ψυχισμό μου οπωσδήποτε.
0: Ωραία, λοιπόν, άλλη ερώτηση που είναι προφανής. Πού να πάει ο κόσμος, το ρωτάνε και εδώ, ψυχίατρο ή ψυχολόγο?
1: Ανάλογα τι χρειάζεται. Εγώ θα έλεγα ας ξεκινήσει κανείς με κάποιον ψυχολόγο για να κουβεντιάσει, να έχει και λίγο περισσότερο χρόνο σου να κουβεντιάσει το πρόβλημά του, και ο ψυχολόγος θα κατευθύνει σε ψυχίατρο αν χρειάζεται να υπάρξει αυτή η στήριξη.
0: Ο άντρας μου έχασε τη μητέρα του σε νεαρή ηλικία. Είναι πολύ εξαρτητικός, χειριστικός και με φοβερή προσκόλληση επάνω μου, λέει μία ακροάτρια, και απορρίπτει την ψυχοθεραπεία. Λογικά έχει πάει και έχει υποκαταστήσει τη μητέρα με τη σύζυγο, έτσι?
1: Πιθανώς, και αυτό που ακούω είναι ότι ο κύριος αυτός έχει ένα έντονο άγχος εγκατάλειψης, έτσι που λέμε. Οπότε προσκολάται, να η προσαρμογή του κυρίου ίσως είναι αυτή, έτσι. Προσκολάται, φοβάται να αφήσει τον άλλον να φύγει, γιατί θα είναι μόνος και θα αναβιώσει την πραγματικότητα, ο πόνος εκείνης της ακραίας μοναξιάς που βίωσε στην απώλεια.
0: Τώρα θα κάνω την πρώτη ερώτηση που είχε έρθει. Το πώς μπορώ να αντιμετωπίσω την απώλεια του παιδιού μου?
1: Να βρει κάποιον άνθρωπο να το κουβεντιάσει. Δεν μπορώ να δώσω για κάτι τόσο σοβαρό, το οποίο είναι εξειδικευμένο, όπως είπα, για τον καθένα. Δεν θέλω να δώσω κάποια πολύ γενική οδηγία. Να βρει έναν άνθρωπο να πάρει τη φροντίδα που χρειάζεται, την εξειδικευμένη. Σίγουρα, πέρα από αυτό, να πούμε ότι η συντροφιά, οι ανθρώπινες σχέσεις, να το πω διαφορετικά, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι θεραπευτικές. Αν είμαστε γύρω σε ανθρώπους που τους εμπιστευόμαστε και που το σώμα μας, όταν είμαστε μαζί τους, νιώθει ήρεμο και χαλαρό, ας αναζητούμε τέτοιους ανθρώπους.
0: Ναι, έχουμε αρκετά με θανάτους, ναι, που πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε.
1: Θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό που ίσως βοηθήσει. Συνήθως ακούμε, ας πούμε, ένα τραυματικό γεγονός, ένα θάνατος, μια απώλεια, οτιδήποτε τέτοιο. Όπως είπα και πριν, τον καθένα, όλοι φοβόμαστε το θάνατο ή μια απώλεια. Όμως δεν μας τραυματίζει όλους για τον ίδιο λόγο μια απώλεια. Δηλαδή, κάποιος θα μου πει φοβάμαι το θάνατο. Δεν θα πω ωραία, θα πω ωραία τι σχετικά με το θάνατο είναι ειδικά που εσένα σε τρομάζει. Δηλαδή άλλος φοβάται πάρα πολύ γιατί σου λέει έχω παιδιά και θα τα αφήσω πίσω. Άλλος φοβάται πάρα πολύ γιατί δεν έχει ζήσει τη ζωή όπως την ήθελε. Οπότε όλοι φοβόμαστε το θάνατο, αλλά τον καθένα από εμάς μας χτυπάει σε διαφορετικό σημείο. Για διαφορετικό λόγο έχουμε αυτό τη φοβία κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό δεν είναι μόνο για το θάνατο, είναι για χωρισμούς κλπ. Άρα πρέπει να δει ο καθένας μας ειδικά τι είναι αυτό που τον έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα για κάτι που γενικά θεωρείται δύσκολο.
0: Λοιπόν, πάω να τα τρέξω στα γρήγορα. Ναι. Πώς διαχειρίζεις υπαρξιακά την απώλεια του παιδιού σου? Τι να πούμε τώρα?
1: Νομίζω στην ίδια απάντηση που έδωσα.
0: Να ψάξω να πάω σε ψυχολόγο. Και αν με ρωτήσει για ποιο λόγο πάω, τι να απαντήσω αν δεν ξέρω?
1: Θα πείτε δεν ξέρω. Ένας ψυχολόγος ξέρει να διαχειριστεί, ο οποίος να είναι, τέλος πάντων, γιατί έχουμε και τα θέματα τώρα, τι είναι ψυχολόγος και τι είναι ειδικός ψυχικής υγείας. Αν μιλάμε για έναν επαγγελματία με επάρκεια, θα πω ότι ξέρει να σας καθοδηγήσει, έχει δει και άλλους ανθρώπους σαν και εσάς, μη φοβάστε, ξέρει να σας βοηθήσει. Πείτε δεν ξέρω γιατί ήρθα, θα σας βοηθήσει.
0: Δεν είναι υπερβολικά υψηλό το κόστος τους ψυχολόγους, και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που οι περισσότεροι είμαστε στα κάγκελα?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κόστος σημαντικό για την ελληνική πραγματικότητα. Τώρα το αν είναι πολλά είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να την κάνουμε εδώ. Ναι.
0: Επίσης κάτι γίνεται και σε αυτή την αγορά. Δηλαδή τι είναι αυτοί οι life coaches και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας που έχουν εμφανιστεί και μπορεί να γίνει οποιοδήποτε.
1: Ναι, σωστά. Να σας πω, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα.
2: Τεχνόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την

0: Ευρώ. Και ραφίνα τίνω σε 2 ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα.
2: Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
0: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω.
1: Φυσικά. Μα πού πας.
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίως.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο Η Παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠαπούτσια.gr. Το Η Παπούτσια ξέρει.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Βάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας ρε καραμούζα,
4: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Best.
10: We, the music.

together. Oh Lord, put a blessing on. I want you to get together.

0: αλλάξει.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά.
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
19: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
20: Best

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ο πρώτος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου ολοκληρώθηκε με πολλά ενδιαφέροντα στατιστικά. Σε 24 αγώνες σημειώθηκαν 75 γκολ, με μέσο όρο 3,13 γκολ ανά παιχνίδι. 15 αγώνες έληξαν με νικητή, ενώ 9 αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες. Στη διάρκεια του γύρου είχαμε 3 αυτογκολ, 3 κόκκινες κάρτες και ένα hat-trick.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά.
7: Από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.

0: Athens.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
6: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
8: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838. Αυτό το Σάββατο, 20 Ιουνίου, guest DJ η Εύη Σιδηροπούλου.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. Best.
13: The Hornetropolis.
14: 92,6.
13: A labyrinth of forgotten dreams.
15: Cheers.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. 13 λεπτά μετά τις 4. Μεσημέρι Παρασκευής, 19 Ιουνίου. Παρέα για ένα ακόμα μεσημέρι όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Seajets? Ήδη ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Για παράδειγμα, από το Μαντούδι Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνεις σε 40 λεπτά στη Σκιάθο. Σε 40 λεπτά στη Γλώσσα, σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σκόπελο. Σε περίπου 2 ώρες στην Αλόνισο. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Από την Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
6: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Πώς κοιτάς το κοινό τον πύργο?
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Best 92,6. We the music.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, περίπου 18 λεπτά πριν από τις 5, στον Best, στους 92,6. Και σήμερα έχουμε πάρτι, έχουμε μεγάλο πάρτι και συγκεκριμένα το καλοκαιρινό μας πάρτι. Κάπως έτσι εγκαινιάζουμε το καλοκαίρι κάθε χρονιά στο Bolivar Beach Club. Έτσι λοιπόν από τις 9 το βράδυ και μετά απόψε σας περιμένουμε όλους στην παραλία, στο Bolivar Beach Bar. The Best Summer Party.

Τελικά το συγκεκριμένο δεν είναι μόνο τραγούδι που αφιερώνουν οι δάσκαλοι στους μαθητές τους. Τα λογάκια αφιερώνονται κι αλλού. Όπως για παράδειγμα στον Χάρη και τη Μαρίνα που παντρεύονται αύριο. Που έχουν φτιάξει τις ωραιότερες μπομπονιέρες που έχω δει ποτέ, χειροποίητες για τον κάθε καλεσμένο ξεχωριστά. Που ετοιμάζουν ένα μεγάλο πάρτι μέσα στο δάσος. Ελπίζω να μην εξελιχθεί σε rave party. Τα δάση κάπως. Και που όλοι τους οι φίλοι θα είμαστε εκεί αύριο παρέα τους. Για τη Μαρίνα και το Χάρη λοιπόν.

Αν αναζητάτε έναν ξεχωριστό προορισμό για τις καλοκαιρινές σας βόλτες στην πόλη, τότε το Taste Garden στο Golden Hall αξίζει σίγουρα μία επίσκεψη. Και μάλιστα αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος αναλαμβάνει τα deck από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σε ένα μοναδικό sunset session στον κήπο του Golden Hall. Σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό γεμάτο χρώματα, αρώματα καλοκαιριού, street food concepts, υπέροχα κοκτέιλ και εκλεκτές επιλογές κρασιών και ποτών. Όλα αυτά στο Taste Garden, στο Golden Hall. Εκεί όπου η γεύση, η ωραία μουσική και το καλοκαίρι συναντιούνται.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ των 9 παικτών με hat-trick του David, πέρασε στην πρώτη θέση και θα παίξει με την Ελβετία για την πρωτιά στον όμιλο. Το παιχνίδι αμαυρώθηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κονέ στο 52 για τους Καναδούς, ύστερα από μαρκάρισμα του Ματιμπό. Στη Γερμανία τέλος εποχής για τον Μάνουελ Νόιερ, ο 40χρονος τερματοφύλακας των Πάντσερ, δεν θα συνεχίσει στην εθνική ομάδα μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το...
14: Υπεύθυνα.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας

0: Άρκη Πάντα ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Best.

εδώ και πάλι 11 μετά τις 5 στον Best. Απόγευμα Παρασκευής 19 Ιουνίου. Εδώ παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα, όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

αυτό το επικό, αυτό το περαιτικό στυλ του Jim Steinman. Φανερό και εδώ, στο More, των Sisters of Mercy.

No Sleep Till Brooklyn από τους Beastie Boys από το 1986 και τον Kerry King, τον Slayer στο σόλο της κιθάρας.

0: We all know black is beautiful. Black is excellent.
1: This bitter earth.
0: We, the music.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Sfakianakis. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: People have repower. People have
8: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε, τι ε!
14: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.

0: δαπάνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838. Αυτό το Σάββατο, 20 Ιουνίου, guest DJ η Εύη Σιδηροπούλου.
4: It's easy to be in a relationship like that. It's easy. It just feels comfortable. It just feels comfortable.
5: Best. 92.6.
6: Everything's good at the end.

Φίλιππο και είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ότι έγραψε τους στίχους του τραγουδιού κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρα ενώ βρισκόταν στο ταξί που τον πήγαινε στο στούντιο ηχογράφησης.

Παρά το γεγονός ότι η Human League δεν ηχογράφησαν ποτέ την δική τους εκδοχή, το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται σχεδόν πάντα στις ζωντανές εμφανίσεις του group. Συνήθως μάλιστα είναι το τελευταίο κομμάτι της συναυλίας. Ενώ το συγκεκριμένο ήταν το τελευταίο μουσικό βίντεο που πρόβαλε το κανάλι MTV80's. Ακριβώς πριν από το οριστικό κλείσιμο του σταθμού στις 31 Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς, του 2025.

Έως αύριο, έως τις 20 Ιουνίου, Adidas και Intersport φέρνουν το απόλυτο football experience στο The Mall Athens. Δείξε τις γνώσεις σου στο Guess Who. Σκόραρε στο Football Pitch. Παρακολούθησε live score και μπες στο πιο γρήγορο challenge αντανακλαστικών με τις μπάλες 30. Σήμερα έως τις 9 το βράδυ και αύριο 12 με 8. Περισσότερα στο themallathens.gr.

πιο ωραίο από το να βλέπεις αγαπημένους σου μουσικούς να επιστρέφουν, αλλά όχι απλά να επιστρέφουν, να επιστρέφουν με ωραία τραγούδια. Ο ένας από τους δύο δεν πρόλαβε να το δει να κυκλοφορεί. Αλλά σε αυτόν οφείλεται αυτή εδώ η μουσική. Danceteria, ένα από τα καινούργια των Soft Cell, από το ομώνυμο νέο και τελευταίο άλμπουμ τους, που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο.

Το θρυλικό κλαμπ της Νέας Υόρκης το θυμήθηκαν αρκετοί τον τελευταίο καιρό. Πρώτη όμως η Soft Cell, μιας και το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γραφτεί πολύ πριν από αυτό της Μαντόνα.

non-stop cabaret. No one was caring. They invited the street. Life and sex, work is working. Χωρίς τον Dave Ball δεν υπάρχουν soft cell, και γι' αυτό αυτό θα είναι το τελευταίο άλμπουμ τους. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε group να περιοδεύουν, να βγάζουν άλμπουμ και με, να μην έχει απομείνει στην πάντα ούτε το 20% της αρχικής του σύνθεσης. Πολλές φορές είναι προτιμότερο να δεις ένα tribute band παρά την ίδια την μπάντα. Και μετά από αυτά τα βαθιστόχαστα θα σας χαιρετήσουμε, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Πριν όμως έχουμε μεγάλο πάρτι απόψε, το πάρτι του Best. Πού αλλού, κάθε καλοκαίρι στο Bolivar Beach Club. Εκεί σας περιμένουμε όλους σε λίγη ώρα από τώρα. Λίγο μετά τις 9 το πάρτι ξεκινά.

Όσο για μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4, ακριβώς όπως κάθε μεσημέρι, κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τη Δευτέρα εδώ, στους 92,6.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ο πρώτος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου ολοκληρώθηκε με πολλά ενδιαφέροντα στατιστικά. Σε 24 αγώνες σημειώθηκαν 75 γκολ, με μέσο όρο 3,13 γκολ ανά παιχνίδι. 15 αγώνες έληξαν με νικητή, ενώ 9 αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες. Στη διάρκεια του γύρου είχαμε 3 αυτογκολ, 3 κόκκινες κάρτες και ένα hat-trick.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.

0: από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας,
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητα.

0: DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Condiments, costs, unfamiliar faces.
5: Best 92,6. We
4: change
5: the music.
4: Underway.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Έτσι ξεκινά το απόγευμα με ένα από τα αγαπημένα μας edit πάνω στο Beautiful. Απόγευμα Παρασκευής των Best, 12:07 από τις 6, καλησπέρες. Και σήμερα μέχρι τις 8 θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου. Βλέπουμε το ποσό της παραγγελίας μας στο delivery να πέφτει, νιώθουμε μεγάλο ενθουσιασμό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Στο box είναι το delivery με το οποίο πάντα κερδίζεις. Παρέα μας μέχρι τις 8.

Μπέστε να dox.gr το site μας. Γεια σας στο βροχερό Μόντρεαλ. Η Οξφόρη στην παρέα Γάλλο. Κεφαλονιά που αγαπάει ιδιαίτερα. Το κομμάτι L'Esperanza έχει καταπληκτικό βίντεο κλιπ αν θέλεις να το θυμηθείς. Σβενβάτ, Λιέγη, Βαρκελόνη, Τρίπολη, Λονδίνο στους 28 βαθμούς. Πέρασε και καύσωνας από εκεί τέλη Μαΐου. Μιλώντας για αυτά, μέχρι τις 8 μας κάνει παρέα και η Carrier, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λέσεων κλιματισμού. Με ιστορία που ξεκινά το 1902, ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού και έναν αιώνα μετά η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψήξης και εξαιρισμού. Η Carrier εφήβρε ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό που χρειάζεται και στο Λονδίνο. 100 και χρόνια ιστορίας και καινοτομίας. Best Radio 96 Athens στη σελίδα μας στο Facebook. Μας ανακαλύπτεται και στο Instagram ως Best Radio 96.

Ομάδα τοξοβολίας από την Πάτρα μας ακούει καθοδόν. Πηγαίνει για αγώνες στη Φλόρινα. Και ο coach ακούει μόνο best. Καλή επιτυχία. Αν και την νίκη την έχουμε σίγουρη για εσάς. Σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης και μάλιστα με εκπληκτική ακρίβεια, χρησιμοποιώντας μόνο τη σκιά μιας κατακόρυφης ράβδου και τους γεωμετρικούς νόμους των παράλληλων ευθείων. Με τη μέθοδο του τότε να βασίζεται σε δύο βασικές παρατηρήσεις. Δεν θα σας τις πούμε. Μπορείτε τα υπόλοιπα να τα διαβάσετε διαδικτυακά, αλλά ναι, απόψε. Μετά τις 9 το βράδυ, the best summer party στο Bolivar Beach Club. Με 56 διαφορετικά φυσικά συστατικά να παρέχουν την απαράμιλη γευστική εμπειρία που έχει κάνει το Jägermeister τόσο διάσημο και θα είναι στην παρέα μας απόψε. Η καλή γεύση εξάλλου χρειάζεται χρόνο. Απολαμβάνεται παντού και πάτε παγωμένο στους -18. Απολαύστε υπεύθυνα. Τα λέμε και από κοντά απόψε.

0: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
1: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
0: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
2: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1, Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838. Αυτό το Σάββατο, 20 Ιουνίου, guest DJ η Εύη Σιδηροπούλου.
12: Best 92,6. Something in a sound. We the music.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο και ο frontman των Talking Heads θα κάνει στάση στην Αθήνα και ο David Byrne live. Γεια σας τη Λέρο, στο καφεκοπτίο μας στην Κάτω Χαΐα στην Αμάρινθο. Η Κάρπαθος είναι εδώ και η πάρα πολύ ζεστή Στοκχόλμη. Την Κυριακή έχουμε την δεύτερη στάση για τα Iconic Blue Parties 1664 Blanc σε συνεργασία με τον Best. Παρουσιάζει μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best αυτή την Κυριακή στο Attic Urban Rooftop Ερμού 86 στο Μοναστηράκι. Guest DJs Άννα Αναστασίου και Εύη Σιδηροπούλου από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα.

Να και ένα άλλο πολύ ωραίο άρθρο στο athinorama.gr για τους συνεφίλ. Το φεστιβάλ κινηματογράφου της Κίνας θα διεξαχθεί 18 με 22 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς. Η ταινιοθήκη δημάτων σύγχρονο κινέζικο κινηματογράφο με αυτό το ολοκένουριο φεστιβάλ. Αν θέλετε να έρθετε σε επαφή με τη σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή, περιπέτειες, ταινίες εποχής νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια αλλά και γαστρονομία. 8 οι καινούργιες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Από την άλλη, μέχρι 22 Ιουνίου στο Stock Center της Βελμάρ έχουμε και Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Η κατάλληλη στιγμή για να αποκτήσετε ένα νέο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Άνετα βρίσκεται αυτό που σας ταιριάζει. Πάνω από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center μέχρι τις 22 Ιουνίου. Το Summer Bazaar μεταχειρισμένων.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
3: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των

0: λύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 21 Ιουνίου.

0: στιράκι. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Hundreds of protesters took to the streets of Nashville tonight.
3: Hundreds of people took to the streets to make their presence known and their voices heard.

0: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

αρχές του 25 θα κυκλοφορήσει αυτό το υπέροχο remix με το οποίο και έγινε το κομμάτι ευρύτερα γνωστό. 14 έπειτα από τις 7 είναι απόγευμα Παρασκευή στον Best. Καλησπέρα και πάλι. Για λιγότερο από ώρα παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου. Δεν χρειαζόμαστε μελέτη γιατί έχουμε το box. Συνδυάζουμε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε μας παραγγελία. Φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο. Παραγγέλνουμε με box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Χαιρετίσματα και εδώ στη γειτονιά στο Μαρούσι. Σαλαμίνα, σας περιμένουμε απόψε στο Bolivar, στο The Best Summer Party. Θα κάνουμε και μια στάση στο Golden Hall. Αν αναζητάτε έναν ξεχωριστό προορισμό για τις καλοκαιρινές σας βόλτες, εκεί βρίσκεται το Taste Garden. Αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό γεμάτο χρώματα και αρώματα καλοκαιριού. Θα ανακαλύψετε και επιλεγμένα street food concepts και signature cocktails και εκλεκτές επιλογές κρασιών και ποτών. Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής, ο Χριστόπουλος αναλαμβάνει τα deck από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ. Συναντιούνται η γεύση, η μουσική και το καλοκαίρι στο Taste Garden, στο Golden Hall. Παρέα θα είμαστε και αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 9, στο Βίτο, νέα άφηξη στο Κοροπή, Ρούση 1.

0: Για να κλείσει και πολύ όμορφη εβδομάδα, έχουμε δωράκι και σήμερα βιβλίο. Ένα εξαιρετικό νέο ταλέντο της Ιρλανδικής λογοτεχνίας, η Elaine Garvey. Το βεστιάριο στις πρόσφατες κυκλοφορίες των εκδόσεων μετέχουμε μια ιστορία για το παρελθόν που μας επισκέπτεται, τη χειρότερη στιγμή και το χιούμορ και το κουράγιο που χρειάζεται όχι μόνο για να συνεχίσουμε τη ζωή μας αλλά και να την αλλάξουμε. Γραμμένο με σπάνια ειλικρίνεια μεταξύ ζεστασιάς και σάτυρας. Μουσική 304 σελίδες, διαβάζετε και άνετα για να το πάρετε μαζί σας στις καλοκαιρινές βόλτες. mybestofbooks@gmail.com. Γράψτε στο θέμα βιβλίο, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο. Έχουμε δύο αντίτυπα. Και θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Best 92,6. We the music. Το Βίτο είναι το νέο All Day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, μπραντς, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Βίτο, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838. Αυτό το Σάββατο, 20 Ιουνίου, guest DJ η Εύη Σιδηροπούλου.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
16: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 21 Ιουνίου στο Attic Urban Rooftop. Guest DJs Anna Anastasia.

Ερμού 86, Μοναστηράκι. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.

Το δίωρο δροσίζεται με την Carrier. Από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς, 100 και χρόνια ιστορίας και καινοτομίας του κλιματισμού, η Carrier ουσιαστικά εφήβρε τον σύγχρονο κλιματισμό. Πίσω στο 1902, όταν ο Willis Carrier ανακάλυψε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Διαθέσιμη μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Από 9 έως 24.000 BTU. Διαθέτουν και Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση και επιστοποίηση Eurovent.

Και έχουμε και ραντεβού και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Attic Urban Rooftop. Ερμό 86 στο Μοναστηράκι, 1664 Μπλάν με τον Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties, μοναδικά DJ sets, νύχτες που θα μείνουν αξέχαστες, η πόλη γίνεται μπλε. Με τα Iconic Blue Parties, guest DJs αυτή την Κυριακή στο Attic, Άννα Αναστασίου και Εύη Σιδηροπούλου από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα.

άπειρες οι ταινίες με πάρα πολύ καλές κριτικές περισσότερες. Μιλάμε για τις χθεσινές καινούργιες αφήξεις στους κινηματογράφους. Άνοιξαν και οι θερινοί. Ανάμεσα στις νέες αφήξεις ο άνθρωπος χωρίς παρελθόν, μέγα βραβείο και βραβείο γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κανών 2002, καλύτερη ταινία της χρονιάς κατά το Φιπρέσκι. Το Άμνετ. Η άλλη. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας και άνοιξη. Ταινία ορόσημο του σύγχρονου κορεατικού σινεμά και η ταινία που έκανε διάσημα τον Kim Ki-duk. Και αγαπάμε κορεάτικο, είναι η αλήθεια. Και ο εθνικός θησαυρός. Αφηγηματικά στιβαρό και ψυχολογικά περίπλοκο δράμα μυθιστορηματικών διαστάσεων. Αυτό θα το βλέπαμε, ας πούμε. Και πολλά από τα προηγούμενα, είναι αλήθεια. Παρέα μας ολόκληρο το δίωρο το Box. Παραγγέλνουμε το αγαπημένο μας comfort food με πόντους προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το Box. Η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ μέχρι και φαρμακείο. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Δορσιζόμασταν με την Carrier με 100 και πάνω χρόνια ιστορίας και καινοτομές του κλιματισμού. Η Carrier που εφήβρε ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό. Τσεκάρετε, ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 8 με 9 θα βρίσκεται εδώ η Βασιλική Πανουριά. Τα λέμε απόψε στο The Best Summer Party. Αλλά έχετε και την επιλογή αύριο, παρέα στο Βίτο, στο Κοροπή, και την Κυριακή έχουμε και Iconic Blue Sundays. Καλό Σαββατοκύριακο. On air και πάλι απόγευμα Δευτέρας, για χαρά.

0: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα.
8: Εισιτήρια more.com.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα.

πολλές πολλές καλησπέρες. Απόγευμα Παρασκευής, πάει και αυτή η εβδομάδα. Μπέστε 92,6, η Βασιλική Πανουριά μαζί σας για την επόμενη ώρα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και ευδιάθετους. Ελπίζουμε να ετοιμάζεστε για ωραία πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, έχουμε πολλές μουσικές να ακούσουμε. Και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματα σας και τις καλησπέρες σας, είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best.

Και φυσικά δεν ξεχνάμε σήμερα το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best. The Best Summer Party στο Boulevard Beach Club. Σήμερα, έφτασε η μέρα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στις 9 ξεκινάμε. Early Bird, πρώτα 300 εισιτήρια στα 10 ευρώ στο more.com. Παρέα με την Premium Beer 1664 Blanc. Με design και κομψότητα από τη Γαλλία. Η 1664 Blanc που συνδυάζει τη γαλλική κομψότητα με ένα δροσιστικό citrus twist, δημιουργώντας μια premium εμπειρία γεμάτη χαρακτήρα, φρεσκάδα και joie de vivre. Με την iconic πλευφιάλη της και τη μοντέρνα αισθητική της, αποτελεί σημείο αναφοράς για stylish social moments και premium nightlife experiences. Where you wanna move like that? Where you wanna act like that? Where you play hard?

συνηθίζουμε να στέλνουμε καλησπέρα σε εσάς που είστε στο δρόμο συνήθως. Γιατί εντάξει, σας έχουμε μια δυναμία παραπάνω. Είτε γυρίζετε από τη δουλειά, είτε πηγαίνετε προς αυτήν, είτε δουλεύετε σε κάτι αντίστοιχο. Να στείλουμε τις καλησπέρες μας στο φίλο τον Γιώργο, που μας έφερε σήμερα εδώ πέρα. Πολλά ευχαριστούμε. Καλησπέρα και στα παιδιά στην ομάδα δοξοβολίας του Ερμή Πατρών που είναι στο δρόμο για Φλόρινα και πάνε σε αγώνες. Καλή επιτυχία να πούμε. Και πάμε έτσι λίγο πιο δυνατά σήμερα. Παρασκευή είναι, πάρτι έχουμε.

Και μια και πλέον οι νέες ταινίες έχουν βγει στις αίθουσες, είτε σκοτεινές είτε θερινές, έχουμε δύο ταινίες οι οποίες σκηνοθετήθηκαν από YouTubers και έχουν γύρει αρκετές συζητήσεις. Ο λόγος για την αιμονή του Κάρι Μπάρκερ και το Backrooms του Kane Parsons. 21 χρονών ο ένας, 26 ο άλλος. Αμφιλεγόμενες οι απόψεις. Σίγουρα ωστόσο είναι φαινόμενο της εποχής, καθώς πλέον βλέπουμε πολλά βίντεο στο YouTube να μην έχουν τίποτα να ζηλέψουν από κινηματογραφικές παραγωγές σχεδόν. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Μέχρι τότε όμως η Αμελή, η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα, επιστρέφει στις αίθουσες μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Πρεμιέρα χθες 18 Ιουνίου από το Σινόμπο. Η Αμελή, αφού άλλαξε τον αισθητικό κώδικα μιας ολόκληρης γενιάς με τα vintage, τα μπιστρό, τις Polaroids και το κοντό καρέ, πέρασε και στο πάνθεο των κλασικών ταινιών. Και όπως κάθε κλασική ταινία, είναι ότι πρέπει για θερινό. Για να φρεσκάρουμε λοιπόν τη μνήμη σας, την υπόθεση. Η Αμελή Πουλέν, μια συνεσταλμένη σερβιτόρα από τη Μονμάρτη, αλλάζει με τους πιο παράξενους τρόπους τις ζωές των άλλων, αναζητώντας χωρίς να το ξέρει και τη δική της ευτυχία. Αμελή, του Ζαν Πιαρ Ζενέ. Ό,τι πιο αθεράπευτα ρομαντικό θα δείτε στα θερινά αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους από το Σινόμπο.

0: Το Βίτο είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Βίτο, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838. Αυτό το Σάββατο, 20 Ιουνίου, guest DJ η Εύη Σιδηροπούλου.
1: Έλα. Μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Best 92,6.

Μπες στην 92,6 επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Η Βασιλική Πανουριά μαζί σας μέχρι τις 9. Πολλά τα μουσικά νέα από αυτά που διαβάζουμε. Η Lauryn Hill μάλιστα εκεί που είχε πει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να κάνει live, επιστρέφει με μια έτσι μικρή σειρά λέει ακουστικών συναυλιών. Ο αγαπημένος Fred Again συμμετέχει σε δωρεάν εργαστήρια παραγωγής για LGBTQ+ μουσικούς στα Abbey Road Studios. Ενώ το νέο της εβδομάδας φυσικά είναι η Faith No More που θα ξαναβρεθούν σε περιοδεία μετά από πολλά πολλά χρόνια. Κατά τα άλλα, αύριο υποδεχόμαστε τους Kneecap. Μεθαύριο David Byrne, Nation of Language, Dead Letter και πολύ ακόμη. 22 του μήνα ο Ζαν Μισελ Ζάχ και ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Τελευταίες εκδηλώσεις και στο Ηρώδιο, το οποίο θα κλείσει για συντήρηση. Και φυσικά επέτε συνέχεια.

Οφείλουμε καλησπέρες. Καλησπέρες στη Μύκονο, με πολύ αέρα μας γράφετε. Πεντέλη και Φαλουνιά, καλησπέρες στην Πράγα και μεγάλη αγκαλιά και από μας. Οροπός, Μαρούση. Τίμη Ζαμπέλ στο Παγκράτη, πολλές καλησπέρες. Βεβαίως στην Πετρούπολη και στο Εγάλεο, καλησπέρες και στην Ηλιούπολη. Βόλος, Λοζάνη, Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στην Αύπακτο, καλησπέρες και στη Ρόδο. Και ένα κομμάτι που μας αρέσει τόσο πολύ από την ώρα που το ακούσαμε. Όχι μόνο γιατί είναι έτσι ανεβαστικό, αλλά και για τους στίχους του.

Και επειδή το πάρτι δεν τελειώνει εδώ, η πόλη συναντιέται στα Iconic Club Parties. Η 1664 Blanc και ο Best δημιουργούν τις πιο stylish βραδιές του καλοκαιριού με μοναδικά DJ sets και premium ατμόσφαιρα. Αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου at the Carbon Rooftop, Ερμό 86 στο Μοναστηράκι, με guest DJs την Άννα Αναστασίου και την Εύη Σιδηροπούλου από τις 7 έως τα μεσάνυχτα. Iconic Blue Parties and the City Turns Blue.

Για τη συνέχεια κάτι γνωστό, λίγο αλλαγμένο ωστόσο. Η Ντότσι που τη γνωρίζουμε τόσο από την εξαιρετική της μουσική όσο και από τα πολλά βραβεία που κέρδισε. Εδώ με την οπτική των δικών μας Heavy Pins και Τάκη.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Η Βασιλική Παντουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε, ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε να σας δούμε στο Bolivar. Ραδιοφωνικά και πάλι εδώ τη Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 21 Ιουνίου.

Φτάσαμε εσείως την αγαπημένη νύχτα της εβδομάδας. Πάμε για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Καλησπέρα Best. Πολύ κοντά πλέον. Μία ανάσα. Πριν από το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι μας στο Bolivar Beach Club, οι πόρτες έχουν ήδη ανοίξει. Θα τα πούμε εκεί λίγο μετά την εκπομπή. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka μαζί μέχρι τις 11.

0: best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Ο Hugh Girl Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
3: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.

Μιλώντας για νέες κυκλοφορίες, την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε ένα από τα πολύ αναμενόμενα tracks που ήταν Power Play και στα set της Kanye Music. Και από αυτά που από ό,τι φαίνεται θα ακούσουμε πάρα πολύ το καλοκαίρι του 2026 που ημερολογιακά έρχεται αυτή την Κυριακή. Την Δευτέρα έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι από το παρελθόν και το σήμερα. Κυριακή 22 Ιουνίου, Summer Madness, αποκλειστικά εδώ στον Best. Οι επιλογές των τραγουδιών θα είναι διαθέσιμες και στο Spotify λίγο μετά το τέλος εκπομπής την Δευτέρα 22 του μήνα.

από τα πολύ φρέσκα που επίσης μας αρέσουν πολύ. Από χθες έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες. Το παιδικό animation, Toy Story 5. Το αμερικάνικο thriller, Αιμονή, με πολύ καλές κριτικές. Θανάσιμα Πλούσιος, με Τζέσικα Χένουικ και Ed Harris. Το Leviticus, ταινία τρόμου από την Αυστραλία. Το Άρωμα των Αναμνήσεων από το Ιράν. Και πάμε στις επανακυκλοφορίες που κάθε καλοκαίρι είναι αρκετές και συνήθως πάρα πολύ καλές. Το κλασικό και αγαπημένο Αμελή του Ζαν-Πιέρ Ρενέ με την Οντρέ Τοτού από τις αρχές της Νέας Χιλετίας. Το αριστούργημα των 60's του Hitchcock, Ψυχό με τον Anthony Perkins. Και τέλος το film noir Scarlet Street από τα 40's. Και τα τρία καταπληκτικά για θερινό. Το πρώτο throwback για απόψε. Ένα μαγικό dub mix του Frank Knuckles. Στους Hercules and Love Affair.

0: 92,6. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Μπόλιβαρ. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Μπόλιβαρ για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Μπόλιβαρ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Το Vito είναι το νέο All Day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838. Αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου, guest DJ η Εύη Σιδηροπούλου.
1: Best 92,6.

0: στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής. Αύριο Σάββατο από τις 7 η ώρα το βράδυ, σε ένα DJ set στον κήπο του Golden Hall, παρέα με street food concepts, cocktails και ωραίες επιλογές από κρασιά και ποτά. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος παρέα με την Elite Vodka μαζί μέχρι τις 11.
1: Be one of us.

Και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ από τα φετινά. Μετά τις 10, έτοιμοι για το δεύτερο ή τρίτο throwback, δεύτερο του χρόνου θα συμπληρώσει αυτό το track 30 χρόνια, απίστευτο. Ο Eddie Amador έφυγε από το Phoenix και μετακόμισε στο Los Angeles το 96, έχοντας σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός. Έμπλεξε με την underground house σκηνή και το αποτέλεσμα ήταν να κυκλοφορήσει ένα από τα πιο θρυλικά dance tracks και μία από τις καλύτερες κυκλοφορίες της Yoshitoshi. Είμαι σίγουρος ότι ο Βασίλης που μας ακούει από την Κέρκυρα θα το θυμάται πάρα πολύ καλά.

0: 92,6.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
3: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
0: Best.
4: Let the wild light
5: really try and get rid of all the tension that you've been carrying there today.
0: We, the music.

από τα Power Play Tracks στα set του Dixon και της Kanye Music και για πάρα πολλούς άλλους. Ακυκλοφόρητο τον Jimmy Jules, νύχτα Παρασκευής στην τελική ευθεία. Το πάρτι του Best σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη. Οι πόρτες έχουν ξεκινήσει, έχουν ανοίξει. Ένα πάρτι που όπως κάθε χρόνο τελειώνει τις πρώτες πρωινές ώρες. 21 λεπτά πριν φτάσουμε στις 11. Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση σε ένα από τα κορυφαία τραγούδια της Kate Bush.

0: πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, πάμε για το τελευταίο throwback. Πριντά, με φωνητικά από Σελέντα, δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα. Από τα καλύτερα bootleg των τελευταίων ετών, πολλών ετών.
1: Be one of us.

από τις διάσημες τραγουδίστριες της House και Drag Performer, η Victoria Sharp, που την ξέρουμε και την ξέρετε ως Σελέντα, εμφανίστηκε στα τέλη των 90s, την μάθαμε πρώτη φορά με το Music is the Answer, έκανε τα φωνητικά για τον Dan Denalia. Ακολούθησε το The Underground, εδώ παρέα με Πρίντα, ένα track το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Θα τα πούμε σε λίγο στο καλοκαιρινό πάρτι του Best με DJ set από όλους τους παραγωγούς. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια στην είσοδο. Αύριο Σάββατο, με αφορμή την παγκόσμια, την ευρωπαϊκή γιορτή της μουσικής, θα τα πούμε παρέα στον κήπο του Golden Hall από τις 7 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9. Μαζί με street food concepts, cocktails, ωραία ποτά, ωραία κρασιά. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο στο καλοκαιρινό μας πάρτι. Από τις 11 μέχρι τις 12, Κλεόπατρα Φιντανίδου, 12 με 1 Μιχή, 1 με 2 Τζιπάλ, 2 με 3 Man with a Speaker, 3 με 4 Ιζοντάρκο, 4 με Ξυπρούς. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: 92,6.
1: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
2: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
3: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 21 Ιουνίου.

0: Γαλλία. Joie de vivre.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Best.
3: Now I can take my time.
2: 92,6.
3: Now I can enjoy every moment of it.

Πολλά φιλιά στέλνει το Αιγείο. Και εμείς τα δικά μας σε όλο τον κόσμο. Το πάρτι μας έχει ξεκινήσει από τις 9 στο Μπολιβάρ. You did the thing where you would close your hands and open and flowers would appear.

0: Von Generation zu Generation.
1: West 92,6.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Best 92,6.
3: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
4: Και πάνω από αυτά το έλεγα, με πρόλαβαν εδώ τα σποτάκια. Μεθαύριο λοιπόν, Κυριακή 21 Ιουνίου. Καταρχήν θερινό ηλιοστάσιο, κατά δεύτερον Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής ή Παγκόσμια ημέρα μουσικής, και κατά τρίτον Iconic Blue Party, γιατί ο καλύτερος τρόπος για να υποδεχθείς το καλοκαίρι και για να γιορτάσεις τη μουσική είναι ένα πάρτι. Ένα ωραίο πάρτι λοιπόν σας περιμένει, και πιο συγκεκριμένα η Premium Beer 1664 Blanc σε συνεργασία με τον Best παρουσιάζει τα Iconic Blue Party, μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Έτσι λοιπόν, μεθαύριο, Κυριακή 21 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα, η Άννα Αναστασίου και η Εύη Σιδροπούλου θα βρίσκονται στο Attic Urban Rooftop, Ερμού 86 Μοναστηράκι, με τις μουσικές τους, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Με τη χαρακτηριστική μπλε φιάλτηση 1664 Blanc γίνεται μέρος της σύγχρονης μουσικής και nightlife κουλτούρας, δημιουργώντας εμπειρίες που συνδυάζουν γεύση, αισθητική και ατμόσφαιρα.

Λοιπόν, το πάρτι μας έχει ξεκινήσει ξανά λέω από τις 9 και φορτώνει και φορτώνει και μέχρι το πρωί θα είμαστε. The best summer party, το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι, παραδοσιακά, που αλλού. Καλοκαίρι στο Bolivar βέβαια. Μόνο τότε καλά θα καταλαβαίνεις ότι ήρθε το καλοκαίρι, κάθε χρόνο. Απόψε λοιπόν, όλη η παραγωγή θα είμαστε εκεί με τις μουσικές μας και θα σας περιμένουμε πίνοντας Jägermeister, το απόλυτο party drink που όλοι το έχουμε τιμήσει σαν παγωμένο σφινάκι και όχι μόνο. Είναι η εγγύηση που υπογράφει μερικές από τις καλύτερες νύχτες της ζωής μας. Μουσική, καλή παρέα και η μυστική συνταγή των 56 βοτάνων του Jägermeister δημιουργούν τον τέλειο συνδυασμό ενός πετυχημένου πάρτι, είτε έξω από το σπίτι είτε μέσα στο σπίτι. Το απολαμβάνεις πάντα και παντού παγωμένο στους -18 και απολαύστε υπεύθυνα.

Παγκόσμια ημέρα μουσικής λοιπόν, αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου. Οι πλατείες και οι δρόμοι πλημμυρίζουν με όλα τα είδη μουσικής, γιατί έτσι πρέπει. Και εννοείται αφιλοκερδός για όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στην Ικαρία μας επίσης φέτος. Θα πλημμυρίσουν εκεί οι πλατείες, η πλατεία η μία, εκεί στο Χριστό πάνω των Ραχών. Με μουσικές.

Έτσι για την ιστορία, να υπενθυμίσουμε ότι η Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκή ημέρα της μουσικής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου και συμπίπτει, όπως είπαμε, με το θερινό ηλιοστάσιο. Ο Θοσμός στοχεύει στην ανάδειξη της μουσικής και στην ενθάρρυνση ερασιτεχνών και όχι μόνο επαγγελματιών μουσικών να κατακλείσουν δημόσιους χώρους, δρόμους, πλατείες, όπως είπαμε, πάρκα, με δωρεάν συναυλίες. Ο Θεσμός ξεκίνησε το 1982 στο Παρίσι με πρωτοβουλία του τότε Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λάγκ και τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου του Παρισιού. Στη χώρα μας τη γιορτάζουμε από το 1985, έτος κατά το οποίο η Αθήνα είχε ανακηρυχθεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Από τότε έχει εξαπλωθεί σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Αποτελεί ένα μεγάλο ευρωπαϊκό, όχι μόνο ελληνικό γεγονός που διεξάγεται σε δεκάδες χώρες, όπως είπαμε, προβάλλοντας εννοείται κάθε είδους μουσικό ιδίωμα.

Αυτό ήταν για απόψε, αυτό ήταν για την εβδομάδα που τελείωσε. Υπενθυμίζω αυτή τη Κυριακή 21 Ιουνίου, ωραίο πάρτι. Σας περιμένει στο Attic Urban Rooftop, Ερμό 86 Μοναστηράκι, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα θα βρίσκονται εκεί τα κορίτσια μας, Άννα Αναστασίου και Εύη Σιδηροπούλου, με τις μουσικές τους. Παρέα με την premium μπύρα 1664 Blanc και φυσικά το Best 92,6. Κλεοπάτρα Φιντανίδη ήταν εδώ για τη μία ώρα που πέρασε απόψε, τις υπόλοιπες ημέρες για τις δύο προηγούμενες. Να ευχηθώ καταρχήν καλό καλοκαίρι επισήμως. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στη μουσική μας που γιορτάζει, όπως είπαμε, την Κυριακή. Και φυσικά καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Θα τα πούμε σε λίγο στο Bolivar. Μείνετε συντονισμένοι, εάν δεν βγείτε δεν σας αφήνουμε ποτέ μόνος και μόνες. Έρχονται υπέροχες μουσικές από Άννα Μαρία X μέχρι τη μία, από Τζιπάλ μέχρι τις 2, από The Man With The Speaker μέχρι τις 3, από Ιζοντάρκο μέχρι τις 4 και από Μπρούς μέχρι τις 6. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα. Θα τα πούμε το βράδυ της Δευτέρας ραδιοφωνικά λίγο μετά τις 11. Και πολλά πολλά φιλιά.

0: Ερμού 86, Μοναστηράκι. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: After hours.

0: Σπύρου.
1: After Hours.
0: Να αφήνουμε